0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινέμα Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Αστείωμα.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Στίγμα. Στίγμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είδατε που σας ξεκινήσαμε σήμερα ρομαντικά, ρομαντικά. Καλή γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Είδες πως τη φάγαμε την εβδομάδα.
1: Μόλις και κάτι άλλο φάγαμε.
0: Τη ζέστη εννοείς, τη ζέστη.
1: Δεν ξέρω τώρα εγώ. Τη ζέστη. Είπα τίποτα εγώ. Είπα.
0: Ναι.
1: Τι είπα.
0: Φάει ένα καρπουζάκι τώρα. Της καρδιάς σου. Αυτά είναι.
1: Τις πονηρές τις σκέψεις τις γεννάνε πονηρά μυαλά, να ξέρεις.
0: Και έξυπνα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, παρακαλώ. Πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου ο κύριος Ηλίας Σελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.

0: Αφιερωμένο σε όσους ετοιμάζουν τις διακοπές τους. Ερχόμενοι να πάρω τον καφέ μου, σταμάτησα σε ένα μαγαζί 24 ώρες λειτουργίας. Και ο φίλος μου ο Γιάννης, που ετοιμάζει τον καφέ κάθε πρωί, ετοιμάζεται, λέει, να φύγει αύριο για διακοπές. Έτσι, αυτά είναι.
1: Έτσι, τόσο νωρίς.
0: Ναι. Να, για την εύρυθμη λειτουργία.
1: Της πιανής.
0: Της εργασίας.

Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και φυσικά στο 211 10 80 880 είναι η Σταυρούλα Γιαννούτζου φυσικά.

0: Λοιπόν, για εσάς που ετοιμάζεστε για τις διακοπές, τις προγραμματίζετε, είστε έτοιμοι να μπείτε σε ένα πλοίο, σε ένα αεροπλάνο, στο αυτοκίνητο, σε ένα ταξί, γενικότερα να φύγετε κάπου να πάτε. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, να έχουμε έναν καλό μήνα, έναν καλό Ιούλιο. Με καλές θερμοκρασίες μπαίνει ο Ιούλιος. Ήπια, ήπια, χαλαρά.
1: Το λένε και οι φίλοι μας από τη Θεσσαλονίκη.
0: Χαλαρά.
1: Χαλαρά. Το ξέρεις έτσι, δεν είναι δίθεν κουβέντα αυτή, το σούνε.
0: Ναι βέβαια, και καλά κάνουν. Στην πρινή και στη γλώρη μου τόσα. Όχι σαν εμάς που είμαστε εμείς στην τρέλα κάθε μέρα.
1: Πώς το έχω ξαναπεί. Να υπήρχαν δουλειές να σου λέγα εγώ τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο ήλιος θα αναδύλει στις 6 και 5 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 53 το απόγευμα. 2 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο σήμερα. Σήμερα γιορτάζεις, Ηλία.
1: Τι γιορτάζεις?
0: Είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ούφο.
1: Τον Ούφο. Τώρα το κατάλαβες εσύ.
0: Ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Σ' αρέσει, ε.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα, λοιπόν, World UFO Day. Κάθε χρόνο 2 Ιουλίου, με αφορμή το περιστατικό του Roswell. Οι λάτρεις των Άτια πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν το βλέμμα προς τον ουρανό για την ανίχνευση άγνωστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων.

Και βεβαίως σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Αθλητικογράφων. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 του Ιούλη με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Τύπου. Η αθλητική δημοσιογραφία, ένας κλάδος που ασχολείται με τον αθλητισμό, την αγωνιστική δράση και την κοινωνική του διάσταση. Η αθλητικογραφία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο κάθε ειδησιογραφικού μέσου, εντύπου, ηλεκτρονικού και διαδικτυακού. Έτσι λοιπόν, οι φίλοι μας, οι συνάδελφοί μας, οι αθλητικογράφοι σε όλο τον κόσμο σήμερα έχουν την τιμητική τους.

Υπάρχουν πολλές εθνικές και τοπικές ενώσεις αθλητικογράφων. Όλες αυτές βρίσκονται υπό τη σκέπη της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικογράφων που εδρεύει στη Λοζάνη. Και φυσικά η Διεθνής Ένωση Αθλητικογράφων ιδρύθηκε σαν σήμερα το 1924 κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

0: Λοιπόν, την αγάπη μας, τα φιλιά μας στο φίλο τον Νικόλα τον Χαλκίδη, που ίσως έχει στείλει το πρώτο μήνυμα της ημέρας και λέει: καλημέρα κόσμε, έχει στείλει και μια γελιογραφία με τον Donald Duck. Λέει: Πέμπτη με υγεία και χαρά. Δεν είναι τυχαίο πως τα ξυπνητήρια τα χρησιμοποιούν, λέει, για να φτιάχνουν βόμβες, έτσι, επειδή μας ξυπνάνε απότομα. Τι είναι αυτό το ξυπνητήρι, παιδί μου, ε?
1: Τι είναι?
0: Ξυπνητήρι.
1: Μη με ξυπνάς από τις 6.
0: Πριν ακόμα η μέρα να φέξει. Είναι δύσκολο. Το ξύπνημα, ρε παιδί μου, είναι δύσκολο. Τη βλέπεις, είναι τη μοναδική συσκευή. Παλιότερα ήταν και αυτά τα κόκκινα τα περίεργα που χτυπάγαν έτσι απότομα. Και ξαφνικά εκεί που κοιμόσουν, ας πούμε.
1: Εγώ δύο έχω να σου πω περιπτώσεις με τέτοια, με ξυπνητήρια. Η μία ήταν ότι μια φορά είχα ένα συγγενή όπου δεν ξύπναγε, ρε παιδί
0: μου. Και το
1: βάζει με τίποτα.
0: Σε κατσαρόλα.
1: Σε κατσαρόλα. Τι κατσαρόλε τι παλιέ όμω. Τις κατσαρόλες παλιές. Και γινότανε συναυλία. Και το άλλο ήταν ένα παγκοσμίου λήψεως.
0: Ναι.
1: ραδιόφωνο, το οποίο όμως είχε την εξής ιδιαιτερότητα. Είχε και ξυπνητήρι, αλλά αν δεν σηκωνόσουν να το κλείσεις, δεν σταμάταγε.
0: Ναι.
1: Δεν
0: οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να σε πάρει ο ύπνος.
1: Ναι, δεν υπήρχε αυτό που το snooze που λένε και σταματάει και ξεκινάει. Και αυτό το είχα εγώ. Και εγώ έβλεπα στον ύπνο μου ότι είμαι σε μια εκκλησία και χτυπάγανε οι καμπάνες και συνέχισα να κοιμάμαι.
0: Εγώ όταν βγήκε το ξυπνητήρι, τότε που άρχισαν να έχουμε τα κινητά με τα ξυπνητήρια κτλ. Και στη συνέχεια μπορούσα, ας πούμε, να ξυπνήσεις με κάποια μουσική, ρε παιδί μου. Έκανα το λάθος. Έκανα το λάθος.
1: Ναι, γιατί έβαλες.
0: Και συνδέθηκα με κάποια. Να παίζει playlist, ρε παιδί. Να ξυπνάω με κάποιο τραγούδι. Ήταν καλή ιδέα.
1: Δεν
0: πήγε καλά αυτό, γιατί απλά γύρναγα πλεύρο τραγούδαγα. Μία-δύο, τέλος μετά. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη Πεμπτούλα με υγεία και αγάπη. Να είσαι καλά, αγαπημένε Κώστα. Χαμός από τα μηνύματά σας. Καλημέρα, τα φιλιά μου σε ολόκληρη την παρέα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης που έχει ξεκινήσει το περπάτημα. Καλημέρα στην ραδιοφωνική παρέα από τα Τρόλεϊ, γραμμή 18, Αρχαιολογικό Μουσείο Πατησίων, κέντρο Χαλανδρίου. Ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλές διαδρομές, αγαπημένε μου.

0: Ρε Σίλια, η ταχυνομπουρέκα τι είναι?
1: Πού να ξέρω ότι είναι ταχυνομπουρέκα.
0: Ο Παυλάρας, ο φίλος μας, ο αρτοπιός, λέει Έρη, καλημέρα.
1: Ταχύνη θα έχει μέσα, μπουρέκι θα το λέει.
0: Ναι.
1: Να μας πει και τα... έτσι, τώρα εξηγείται.
0: Ναι. Καλημέρα, καλή Πεμπτούλα, εύχομαι σε όλους φρέσκο χαμόγελο και αισιοδοξία. Με ταχυνομπουρέκα. Ταχυνομπουρέκα.
1: Εγώ...
0: αυτό είναι γλυκό τώρα, έτσι, συνδέεσαι με τα γλυκά, ξέρω.
1: Όχι, εγώ είμαι πιο φίλος, ναι, με τα αλμύρα.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν πιο πολύ.
0: Ο φίλος μας ο Τσάρλς είναι εδώ. Ο Κάρολε, γεια σου, καλημέρα. Καλημέρα, ο Κάρολος, ο αγαπημένος φίλος. Τι ωραίο όνομα που έχεις, βρε Κάρολε. 2 ώρες λέει γέλιο επιτέλους. Έκοψα τον ψυχολόγο. Για σας δουλεύουμε, για σας. Την αγάπη μου σε όλους και ιδιαίτερα στο πιο ανεβαστικό δίδυμο. Να σε καλά, Κάρολε. Ό,τι καλύτερο. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα μας. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, να έχουμε μια όμορφη γλυκιά Πεμπτούλα. Σαν την ταχυνομπουρέκα του φίλου μας του Παύλου.

0: Λοιπόν, ο καιρός έχει μια αστάθεια σήμερα. Έχει μια αστάθεια κυρίως στην Πελοπόννησο. Κάποια αλλαγή με βροχές, καταιγίδες. Η θερμοκρασία βέβαια στις περισσότερες περιοχές θα είναι σε ψηλά επίπεδα, 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αρχικά ηλιοφάνεια με νεφώσεις και από το μεσημέρι και το απόγευμα ενδεχομένως να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Τερεάς, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Εδώ στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε ενδεχομένως να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά του νομού. Και η θερμοκρασία και εκεί θα είναι από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, εχθές στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού φιλοξενήσαμε τον κύριο Σταματάκη από το forecast Weather Greece και τον ρώτησα εάν αυτός ο καύσωνας που είχαμε στην Ευρώπη, αν εμείς αυτή τη στιγμή βιώνουμε τα απόνερα αυτού. Έχει έρθει εξασθενημένος δηλαδή και μου απάντησε θετικά ότι ναι, είναι κάπως εξασθενημένος. Εδώ δεν θεωρείται καύσωνας, θεωρείται κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά όντως είναι εξασθενημένος. Και μετά τον ρώτησα αν βλέπουν οι μετεωρολόγοι, αν στην Ευρώπη και στις χώρες αυτές όπου σημειώθηκαν πολύ αυξημένες θερμοκρασίες θα έχουμε παρόμοια εικόνα. Και μου απάντησε επίσης θετικά ότι φαίνεται ότι ξανάρχεται κάποιο κύμα στα μέσα του Ιούλη εκεί. Στις χώρες αυτές, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Δανία.
1: Θα είναι φαινόμενο ωμέγα να την γλιτώσουμε εμείς.
0: Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, η Ελλάδα φαίνεται να είναι εκτός των περιοχών που θα έχουν έτσι υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον μέχρι και το επόμενο 15ήμερο που μπορούν έτσι να προβλέψουν με βεβαιότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρόσκαιρη πτώση σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχιστεί αυτό και στη συνέχεια. Ενδεχομένως όπως λένε ότι αυτή η μεταβολή να είναι αρκετά σύντομη, αλλά συνολικά θα είναι ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Το έχουμε δει ήδη. Τεχνολόγια. Τεχνολόγια.
1: Να σου πω
0: μόνο εσύ με αγαπάς.
1: Το κινητό να.
0: Ναι, ναι.
1: Στο δυνατό βάλτο.
0: Ναι. Στο πιο δυνατό.
1: Το έχεις στο αθόρυβο. Είπα κι εγώ.
0: Λοιπόν, γλυκό ταψιού με κομμάτια λέει, με μέλι και ταχίνι. Είναι το ταχίνο μπουρέκα.
1: Πάλι και καλυδάκι μέσα.
0: Νάτος.
1: Γίνει πονηρό.
0: Ο Κωνσταντίνος. Αλμυρό θέλει ο φίλος μου Σελιμάς.
1: Αλμυρό
0: λέει θα στείλω. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Από το φίλο Κωνσταντίνο.

0: Λοιπόν, κάτσε να κάνω την περιγραφή.
1: Μια μακεριά.
0: Μια και είναι μέρα αθλητικών αθλητικογράφων, να σου κάνω μια αθλητική περιγραφή. Αυτού που βλέπω.
1: Για διατροφή όγκου.
0: Λοιπόν, είναι πενιρλή με διάφορα αλλαντικά. Τη ρίζα μπον, βλέπω μπέικον. Τι άλλο, έχει πιπεριά μέσα. Ντοματούλα.
1: Η πυρόγα.
0: Αυτό είναι το λεγόμενο τούμπανο. Άμα έχεις να φας ένα τέτοιο, να πως το ακούς.
1: Ένα ταψί τέτοιο.
0: Ένα ταψί, να πως το ακούς το ξυπνητήρι να χτυπάει.
1: Και μην ξεχάσεις το βασικότερο συστατικό, ε.
0: Ποιο?
1: Η σόδα για μετά.
0: Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Είμαι ο Βάιος από τη Λαμία. Γεια σου αγαπημένε Βάιε. Στέλνω μια πολύ γλυκιά καλημέρα Πέμπτης σε όλους τους ξενετεμένους Λαμιώτες σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να σε καλά Βίλ, φίλε μου Βάιε.
1: Και μια παντόφλα από τον Αλέξανδρο να μας στείλει.
0: Τι έχει εκεί?
1: Δεν έχεις φάει παντόφλα από τον Αλέξανδρο?
0: Κάτι μου έχεις πει στη Λαμία, ναι.
1: Πλατεία Λαού.
0: Καλοί άνθρωποι εκεί. Όσο γνωρίζω, εξαιρετική. Ρε, παντού καλοί είμαστε, ρε εσύ. Παντού καλοί είμαστε. Καλύτερο με το ξυπνητήρι το έχει κάνει η μάνα μου.
1: Γιατί?
0: Όταν πήρε σύνταξη.
1: Τι έκανε?
0: Τη μέρα πήρε.
1: Ναι.
0: Άνοιξε το παράθυρο. Μετά από 40 χρόνια δουλειάς, ανοίγει το παράθυρο. Παίρνει το ξυπνητήρι. Και το πετάει στην αυλή. Έφτασε απέναντι. Επαναστατική κίνηση.
1: Έτσι. Ρωθιά στο κατεστημένο.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Πριν μπούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα, στείλτε μηνύματάκια radio@parapolitika.gr τις καλημέρες σας για μια γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Λοιπόν, κοιτάξτε, όσον αφορά στην επικαιρότητα, τα πράγματα είναι δυσάρεστα. Κυρίως δυσάρεστα είναι, ειδικά με αυτή την τριπλή επίθεση, δολοφονική επίθεση που είχαμε χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, που μάλιστα σε ένα από τα σπίτια, στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, τραγικό αυτό που συνέβη στην οικογένεια αυτή. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα κάηκε ζωντανή. Τρομερό. Απίστευτο. Στη χώρα που γίνει στη δημοκρατία να έχουμε φαινόμενα τρομοκρατίας, άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους για απίστευτα πράγματα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που τους συμβαίνει. Απίστευτο και πάρα πολύ δυσάρεστο, έτσι. Και τραγικό για την οικογένεια αυτή και τραγικό για όλους μας. Γιατί μας θυμίζει ότι υπάρχουν οι αναγκέφαλοι, έτσι, και δολοφονούν ανθρώπους και την ίδια τη δημοκρατία μας. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε και σιγά σιγά να δούμε όλα τα νεότερα και για την Θεσσαλονίκη και για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα και ό,τι υπάρχει επίσης στην επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: όλα όπως τα αφήσεις είναι.
1: Τραγουδάρα ο Πάριος. Λοιπόν, ο φίλος ο Τάσος στέλνει καλημέρα σε όλους φυσικά στην εκπομπή και τα λοιπά, αλλά στέλνει ειδική καλημέρα, λέει, στο Βάιο από τη Λαμία, διότι και ο ίδιος ο Τάσος είναι από την Λαμία. Καλούς δρόμους εύχεται ο Τάσος, ο φίλος μας, ο οδηγός φορτηγού. Να είσαι καλά, φίλε Τάσο, ό,τι καλύτερο.

0: Λοιπόν, ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για να συλλάβει τους δράστες αυτής της τριπλής εμπριστικής επίθεσης με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Οι αρχές στρέφονται στον χώρο των αντιεξουσιαστών. Συνδέονται με προγενέστερες ενέργειες που είχαν γίνει και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκεί στρέφονται οι έρευνες. Οι δράστες χθες τα ξημερώματα πραγματοποίησαν τρεις επιθέσεις με γκαζάκια μέσα σε 17 λεπτά. Σιεπηλέα, Τούμπα και Χαριλάου, με την αντιτρομοκρατική να αναλαμβάνει από την πρώτη στιγμή την έρευνα. Όλες οι επιθέσεις έγιναν μεταξύ 4 και 5 το πρωί, μέσα σε 17 μόλις λεπτά έδασαν οι δράστες. Η πρώτη περίπτωση στις 4 και 18 χθες εξεράγει ένα γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικίας στην Πηλαία, χωρίς σοβαρές ζημιές. 5 λεπτά αργότερα σημειώθηκε η δεύτερη έκρηξη σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας, από την οποία προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές, κυρίως στην είσοδο της πολυκατοικίας. Και στην τρίτη περίπτωση, αυτή στην πολυκατοικία του Χαριλάου, εκεί υπήρξαν οι τραυματισμοί στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και φυσικά με τη μητέρα της, η οποία ξεψύχησε χθες το απόγευμα, τον πατέρα της επίσης να έχει υποστεί εγκάβματα και την ίδια την κυρία Νέστορα.
1: Στίγμα Radio. Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Ιστόρι 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το Ιστόρι 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
7: Καλέσαμε το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κυγόταν, κλείσαμε παράθυρα.
8: Είμαι σίγουρα σε πολύ σοκ. Νομίζαμε θα πεθάνουμε. Είχε μπει στο σπίτι του πολύ καπνός. Mm-hmm. Νομίζω η σύζυγός το έχει τραυματιστεί. Φώναζε πάντα, μου λέγει που είναι η γυναίκα μου, που είναι η κόρη μου. Αυτό μου λέγε.
0: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε και πλούσιο ρεπορτάζ σχετικά με το που στρέφονται οι έρευνες των αρχών. Και βεβαίως τα βλέμματα είναι στραμμένα και στα Πετράλωνα, σε αυτή την πολυκατοικία που κατέρευσε προχθές. Και ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς εκεί, πραγματικά. Και όλο αυτό συνέβη γιατί αρχίζουν τα κομμάτια του παζλ και ενώνονται σιγά σιγά σχετικά με την υπόθεση αυτή. Μία ένοικος της πολυκατοικίας, ιδιοκτήτρια διαμερίσματος, την προηγούμενη μέρα, πριν την κατάρρευση, είδε το σπίτι, είδε μια μεγάλη ρογμή ανάμεσα στην πολυκατοικία της και στην διπλανή πολυκατοικία. Όχι αυτή, όχι την πολυκατοικία στην οποία γινόταν, στο χώρο στον οποίο γινόταν εξκαφή, στη διπλανή πολυκατοικία. Άρχισε το σπίτι να ανοίγει, να μεγαλώνει η ρογμή. Έστοχα λοιπόν, κάλεσε μια μηχανικό, ιδιώτη, μηχανικό, για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Η μηχανικός είπε στην ιδιοκτήτρια σε μία ώρα, μία μισή είμαι στο σημείο να το δω. Φτάνει η μηχανικός, η συγκεκριμένη κυρία Μουλινάκη, φτάνει λοιπόν στο σημείο και διαπιστώνει ότι αυτό που τις περιέγραψαν στο τηλέφωνο είναι λιγότερο σε σχέση με αυτό που είδε στην πραγματικότητα. Και άρχισε να κάνει μετρήσεις. Με το που βλέπει τις μετρήσεις, ζητάει να μιλήσει με τον μηχανικό της οικοδομής που ανεγείρεται και είναι έτοιμη να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία και την πολεοδομία. Γιατί καταλαβαίνει αμέσως ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Στο μεταξύ, πολύ εύστοχα, ζητά να ανακοινωθεί η πολυκατοικία. Δηλαδή, χάρη σε αυτή την γυναίκα, χάρη καταρχάς στην Ένικο, η οποία σκέφτηκε ότι, όπα, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Να πάρω ένα μηχανικό να μου εξηγήσει τι συμβαίνει, αν μπορώ να παραμείνω μέσα. Φανταστείτε, δηλαδή, τώρα είστε κανονικά στο σπίτι σας, κανονικά, και ξαφνικά κάτι δεν πάει καλά. Και αμέσως λειτουργήσε γρήγορα η ιδιοκτήτρια, πήρε τη μηχανή.

0: ζητά να μιλήσει με το μηχανικό του έργου. Λέει, χτυπήστε τα κουδούνια και κενώστε την πολυκατοικία. Και εγώ θα φωνάξω την αστυνομία και την πολεοδομία. Δεν προλαβαίνει, φεύγουν, βγαίνουν σιγά σιγά όσοι ήταν μέσα στα διαμερίσματα. Και μέχρι να μιλήσει με το μηχανικό της διπλανής οικοδομής, η πολυκατοικία κατέρευσε μπροστά τους. Για να την ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση στον Α.
1: Με ειδοποίησε η κυρία Άννα, ιδιοκτήτρια του πρώτου ρόφου, για τις ζημιές που έχει υποστεί το ακίνητο λόγω των εργασιών που γίνονται στο όμορο οικόπεδο. Τα πήγαινα να κάνω την αυτοψία με την περιγραφή των ζημιών που μου είχαν περιγράψει. Έπρεπε να διαπιστώσουμε δηλαδή το λόγο ή το τι ακριβώς έχει το κτίριο. Αυτό που με τρόμαξε με το που έφτασα είναι ότι η ρογμή που μου περιέγραφαν, δεν ήταν ακριβώς ρογμή σε κάποιο δομικό στοιχείο, αλλά ο αρμός μεταξύ των δύο κτιρίων, κτιρίου που κατέρευσε και του υφιστάμενου, ενώ μου τον είχαν περιγράψει αρκετά μικρότερο στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, μέχρι να φτάσω είχε μεγαλώσει σημαντικά. Θεώρησα ότι πρέπει για λόγους ασφαλείας να φύγουν όλοι οι ένοικοι από μέσα, μέχρι τουλάχιστον ανακοπή και να έρθουν μετά τα κατάλληλα οι αρμόδιες αρχές να κρίνουν την πορεία. Από την ώρα που έφτασα μέχρι την κατάρρευση, μία ώρα και κάτι.
2: Άρα, πρακτικά, αν ίσως δεν είχατε πάει εσείς, αν είχατε αργήσει και να ειδοποιηθούν οι ένοικοι να βγούνε, τώρα θα μιλάγαμε για θύματα εδώ, έτσι.
1: Είναι πιθανό. Είναι ένα πιθανό σενάριο.
0: Ένα σενάριο λοιπόν που δεν θα πήγε μακριά από μια πραγματικότητα τραγική. Και βεβαίως τώρα θα δούμε τι πρόκειται να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι από πλευράς πολιτείας δεν βλέπουμε καμία ιδιαίτερη στεγαστική συνδρομή. Η μοναδική ας πούμε συνδρομή που είδαμε, ακούσαμε και καταγράφει είναι αυτή από το Δήμο της Αθήνας για κάποια πρώτα έξοδα ύψους 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια που διέμενε στο διαμέρισμα. Δηλαδή από τα διαμερίσματα. Σε 7 οικογένειες λοιπόν ο Δήμος δίνει αυτά τα χρήματα που εντάξει είναι για τις πρώτες ανάγκες. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, τι πρόκειται να συμβεί. Από πλευράς πολιτείας δεν βλέπουμε κάποια κίνηση. Θα ακολουθήσει η ιστορία την νομική οδό, θα γίνουν οι απαραίτητες μηνύσεις. Τώρα οι μηχανικοί, οι εργολάβοι του έργου χθες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα. Όλοι λένε ότι κάτι πήγε στραβά, προφανώς. Προφανώς λένε ότι δεν πάρθηκαν τα απαραίτητα μέτρα της στήριξης. Ας μην κάνουμε τους ειδικούς, αλλά έτσι αυτό που ξέρουμε, αυτό που γνωρίζουμε, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν είναι δυνατόν να χτίζεται μια πολυκατοικία δίπλα από το σπίτι σου και να πέφτει το σπίτι σου. Δηλαδή, διότι πολλά ακούγονται, ας πούμε. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λένε και οι κάτοικοι της περιοχής.
3: Ένα τρίξιμο να ξεκολλάει, να πέφτουν τα τζάμια, τα ερκοντήσουν, τα μπαλκόνια, όλα ένα μάτσο χάλια πέφτανε κάτω. Αυτό δεν κράτησε πολύ, το ήχος δευτερόλεπτα.
4: Αυτοί πρέπει να κατέβηκαν ακόμα πιο χαμηλά από τα θεμέλια. Δεν υπολόγισαν ότι δεν θα το προλάβουν, γιατί χθες είχαν φέρει ταχεία σπήξεως και ρίχνανε.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Νικόλα που στέλνει το μήνυμά του. Γεια σου Νικόλα, ετοιμάζομαι λέει για τη δουλειά. Γλυκιά πεμπτούλα. Κουρασμένη λέει όμως. Άντε, για κανένα μπανάκι το Σαββατοκύριακο. Ηλία, μπάνιο έχεις κάνει? Στην μπανιέρα εννοώ. Στη θάλασσα κανένα?
1: Κανένα.
0: Είσαι και εσύ από αυτούς που δεν κάνουν μπάνιο στην Αττική?
1: Εντάξει, δεν έχει.
0: Δεν είσαι πολύ φαν. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το Μουντιάλ, για εσάς που έτσι αγαπάτε την στρογγυλή θεά, είχαμε μία ανατροπή σε έναν αγώνα. Έπαιζε το Βέλγιο με την Σενεγάλη. Και ενώ το Βέλγιο έχανε 0-2, ξαφνικά γύρισε το παιχνίδι στην παράταση και έφτασε μέχρι και τα πέναλτι. Και στα πέναλτι κέρδισε τη Σενεγάλη. Δηλαδή μιλάμε τώρα για στα 125 λεπτά παιχνιδιού. Άλλαξε το σκορ. Λοιπόν, έχει πολλές ιστορίες το Μουντιάλ, πάρα πολλές ιστορίες με μεγάλες ανατροπές.

Ένα μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο με μεγάλες ανατροπές. Θα δούμε πάρα πολλά μέχρι το τέλος. Λοιπόν, προτείνω να πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι, το οποίο είναι καινούριο. Είναι από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Καινούριο τραγούδι, είναι λίγο νωρό τραγούδι. Για να πάμε να τα ακούσουμε, να αλλάξουμε και λίγο τη διάθεσή μας και να πάμε σε άλλα θέματα έτσι που μας ενδιαφέρουν όλους.

0: Let me see you dance, babe.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά. Εσείς τώρα που ξυπνήσατε σιγά σιγά και ετοιμάζεστε να πάτε στις δουλειές σας, καλημέρα σε εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Αλέξη. Καλημέρα, καλημέρα από μένα και την Αμελή. Τόσο νωρίς το πρωί, ξύπνησε το παιδί. Αλέξη, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα ξημερώνει η Ηλία, πρόσεξε, βλέπεις ξημερώνει. Έχει και το φεγγάρι ακόμα ψηλά βέβαια. Αλλά βλέπεις γλυκοχαράζει. Γλυκοχαράζει μια γλυκιά πεμπτούλα. Βγήκαν και τα στοιχεία του πληθωρισμού. Βγήκαν τα στοιχεία πληθωρισμού, εντάξει, μειωμένο σε σχέση με το Μάιο, αλλά σταθερά ψηλά τα προϊόντα. Λίγο η κατάσταση έτσι κάπως προσπαθεί έτσι να ισορροπήσει εκεί με τα καύσιμα που έχουμε μια μικρή μείωση στα καύσιμα, αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι πολύ ψηλά οι τιμές. Και ο Σάββας Κεσίδης, ο πρόεδρος των Κρεοπολών, που μίλησε στο Open, είπε ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έχουν ξαναβγεί τα τευτέρια στην αγορά, στα κρεοπολία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες για τον πληθωρισμό και τα στοιχεία της Eurostat, αλλά και τι λέει και ο κύριος Σάββας Κεσίδης, ο πρόεδρος των Κρεοπολών.
2: Έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή η μείωση, αρχίζουμε και τη βλέπουμε.
3: Βλέπω καλύτερες τιμές στο λάδι, που το πληρώνουμε πολύ ακριβά, το κρέας μεγάλες αυξήσεις.
4: Βάζουμε αέριο, κινούμαστε με μηχανάκια, ποδήλατα, πατίνια.
5: Περιοριζόμαστε στα άκρους απαραίτητα.
6: Καλές είναι. Αρκετά καλές είναι οι τιμές, νομίζω.
7: Δεν έχουμε χάσει τον καταναλωτή. Έχουμε χάσει την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή και δυστυχώς πηγαίνουμε σε φτωχοποίηση. Έχουμε βάλει πλάτη και για το κέρδος μας. Έχουμε ξαναφτάσει στο σημείο να κρατάμε τευτέρια.
1: Το Ευρωβαρόμετρο λέει ότι το 61% των Ελλήνων νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Και όταν έχουν ξαναβγεί τα τευτέρια σε βασικά είδη διατροφής όπως είναι το κρέας, εκεί καταλαβαίνεις πραγματικά τι συμβαίνει στην αγορά. Μπορεί να συσκέφτηκαν και να αποφάσισαν ότι από Σεπτέμβριο θα έρθουν οι μειώσεις στις τιμές, αλλά η οικονομία, η τσέπη του κόσμου αντέχει μέχρι το Σεπτέμβριο. Έχουμε και καινούριο τραγούδι με Νιδιάτη. Έχουμε και καινούριο τραγούδι με Νιδιάτη. Πάμε να ακούσουμε το καινούριο του τραγούδι λοιπόν. Και αμέσως μετά, και παραπάρουμε και διαφημιστικό διάλειμμα φυσικά. Και αμέσως μετά και πάλι παρέα.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Γιάννη από τον Άγιο Νικόλαο, από το κέντρο της Αθήνας, και στο Λευτέρη που ετοιμάζεται να πάει στη δουλειά. Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες γλυκές καλημέρες. Καλή μέρα να έχετε, καλό ξημέρωμα. Με το καλό να πάτε στις δουλειές σας. Και να έχετε μια καλή όμορφη ημέρα. Και ένα καλό μήνα, έτσι, γιατί είμαστε στις αρχές ακόμα.

0: Ακούστε τώρα μια άλλη πρακτική που χρησιμοποιείται το τελευταίο διάστημα σε αρκετές επιχειρήσεις και πραγματικά δημιουργεί προβληματισμό στους εργαζόμενους. Σε αρκετές επιχειρήσεις λοιπόν τους λένε, πώς λέει, αφεντικό θέλω αύξηση, και το αφεντικό απαντά αύξηση δεν υπάρχει, αν θέλεις το πολύ πολύ μια κάρτα σύντησης. Καινούργιες πρακτικές αυτές εφαρμόζονται το τελευταίο διάστημα. Και είναι μια άλλη καινούργια πραγματικότητα αυτή. Κάρτες σύντησης, δηλαδή, αντί για αύξηση, πάρε αυτά τα κουπόνια τέλος πάντων για να μπορέσεις να πάρεις κάποια πράγματα του σούπερ μάρκετ. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσεις τα χρήματά σου κάπως σε ένα είδος πρώτης ανάγκης, όπως παραδείγματος χάρη είναι τα σούπερ μάρκετ κτλ. Για να πάρεις τα τρόφιμά σου. Απ' την άλλη, όμως, σου στερεί το δικαίωμα να διαθέσεις τα χρήματά σου εκεί που πραγματικά θέλεις, γιατί μπορεί την αύξησή σου να θέλεις να τη δώσεις για να πληρώσεις το νίκη σου, ας πούμε. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Δεν μπορεί να πληρώσει με κουπόνια τον ιδιοκτήτη. Σωστά. Δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειο με κουπόνι.
1: Εσένα πώς θα πληρώνεις?
0: Δεν μπορεί να πληρώσει με δάνειο το δάνειο τέτοιο. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μισό λεπτό. Πάρτε μερικά κουπόνια. Έτσι, για το. Και στον ιδιοκτήτη. Λες, πόσο είναι το ενίκιο? 800 ευρώ για 50 τετραγωνικά. Πάρε 10 κουπόνια.
1: Εγώ θα το έκανα.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λένε εργαζόμενοι στον Α που μιλάνε για τις κάρτες σύντησης.
2: Σε σεζόν μου έχουν προτείνει, ας πούμε, μαζί με το μισθό μου να μου δώσουν μπόνους και επιταγή για σούπερ μάρκετ ή το οτιδήποτε. Το μπόνους για μένα ήταν πολύ καλό, διότι στο σπίτι μου, ας πούμε, θα έπαιρνα τα απαραίτητα, θα έπαιρνα κάτι παραπάνω για εμένα, διότι μπορεί, ας πούμε, το ένα γεύμα, τα δύο να μην μου έφταναν, οπότε ήταν αρκετά χρήσιμο.
3: Συνολικά έχω αλλάξει 4-5 δουλειές, σε 2 δουλειές μου έχουν δώσει κουπόνια. Ανέστρα, ναι, πολύ ωραία κίνηση θα έλεγα ότι είναι. Και αν είναι μέρος του μισθού, πρέπει να συμφωνούν και οι δύο, και ο υπάλληλος και ο εργοδότης για αυτή τη συμφωνία. Να μην είναι μόνο από τον εργοδότη χωρίς να θέλει ο υπάλληλος.
4: Αυτό το έξτρα μπόνους είναι πάρα πολύ χρήσιμο και καλά κάνουν που του δίνουν. Και καλό είναι να γίνεται σε όλες τις δουλειές, γιατί πλέον στις εποχές μας χρειάζεται το κάτι.
5: Δεν πληρώνονται καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Και είναι πολύ κρίμα. Γιατί έχουμε κάποιες απαιτήσεις οι εργοδότες, αλλά αν δεν πληρώνεις, δεν μπορείς να έχεις αυτές τις απαιτήσεις. Δεν βρίσκει κανείς υπάλληλο.
6: Σε μια λυσίδα σούπερ μάρκετ που δούλευα 7 χρόνια, να μου προτείνουν αντί για αύξηση κουπόνι για ψώνια. Σε υποχρεώνει δηλαδή αυτό που θα σου δώσει να το ψωνίσεις σε συγκεκριμένα μαγαζιά. Δεν συμφωνώ σίγουρα, γιατί η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Να μην το βάζουν στη θέση της αύξησης.
0: Δίστανται απόψεις, Ηλία. Δίστανται, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ. Δηλαδή κάποιοι λένε, εντάξει, είναι το μπόνους, ας πούμε, αντί να το πάρω σε χρήμα το παίρνω σε μια κάρτα κτλ. Και έτσι κι αλλιώς, μα κάπου θα το διέθετα σε αγορά ειδών πρώτης ανάγκης. Από την άλλη, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ, γιατί να μην δίδεται σε χρήμα, αφού οι απαιτήσεις είναι επαυξημένες, και γιατί να μην πάρει κάποιος, ας πούμε, μια αύξηση, μια γενναία αύξηση, αφού οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι ιδιαίτερως απαιτητικές. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, καλημέρα. Καλή συνέχεια ημέρας. Πολλά περιστατικά με παιδιά. Την περασμένη Τρίτη στην Εύβοια υπήρξε συναγερμός για την αντιμετώπιση πολλών ενός περιστατικού με ένα 12χρονο κορίτσι από το εξωτερικό, το οποίο παραθέριζε με την οικογένειά του στην περιοχή της Εδιψού και κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα χλωρίνης. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των οικείων του παιδιού, κάλεσαν σε βοήθεια και πραγματικά έγινε μια προσπάθεια να φτάσει πάρα πολύ γρήγορα το παιδί στο νοσοκομείο. Όμως υπήρξαν αρκετά προβλήματα στη διακομιδή. Τα δύο στενοφόρα της Ιστιαίας ήταν απασχολημένα με άλλες προγραμματισμένες έκτακτες μεταφορές ασθενών και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και της ανάγκης για άμεση ιατρική παρέμβαση ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα από τα Λουτρά της Εδιψού. Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο προκειμένου να μην χαθεί χρόνος και μετέφεραν οι ίδιοι το κοριτσάκι στο κέντρο υγείας Ιστιαίας. Και μάλιστα ένας εκ των αστυνομικών, ο οποίος διέθετε σχετική εκπαίδευση, παρήχε και τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι. άλλο περιστατικό στο καραμανδάνιο της Πάτρας. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που ακούμε καραμανδάνιο, Πάτρας και παιδί, έτσι μας πιάνει ένα τριχύλα, γιατί εκεί τώρα, ας πούμε, είχαμε ένα περιστατικό με ένα βρέφος 10 μηνών, το οποίο έφτασε στο νοσοκομείο με κατάγματα. Και η μητέρα κατήγγειλε ότι συγγενείς άσκησαν βία στην ίδια, αλλά και στο παιδί της. Υποστηρίζει ότι δέχτηκε ξαφνική επίθεση από συγγενείς της για άγνωστη αιτία την ώρα που κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά της. Αποτέλεσμα της συμπλοκής του ξύλου που έπεσε ήταν να πέσει το μωρό από το, στο έδαφος και να τραυματιστεί με 10 κατάγματα. Άλλο περιστατικό με παιδάκι, επίσης ένα μικρό παιδάκι στη Μύκονο, αγοράκι έπεσε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Μύκονο. 2,5 ετών το παιδάκι από τη Γερμανία διακομίστηκε στο νοσοκομείο παιδών έπειτα από πτώσεις σε πισίνα. Το περιστατικό έγινε όταν το παιδί διέφυγε για λίγα λεπτά από την προσοχή των γονιών του και βρέθηκε στο νερό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αγόρι ανασύρθηκε άμεσα από την πισίνα, όμως είχε ήδη καταπιεί πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Στο σημείο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Αθήνα. Το παιδί εισήχθη στην γενοσηλεία για να υποβληθεί φυσικά σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και οι γιατροί παρακολουθούν πολύ στενά την εξέλιξη της υγείας του. Και φυσικά οι αρχές στη Μύκονο έχουν ξεκινήσει έρευνες γύρω από το συμβάν. Σε άλλα νέα να σας πω ότι ορκίστηκε σημεοφόρος ο Καραλής. Με τη Γαλανόλευκη, σε ένα άλλο πόστο από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει, ο Μανώλη Καραλής ορκίστηκε σημεοφόρος του πολεμικού ναυτικού σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στη λέση αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων. Ο κορυφαίος Ολυμπιονίκης, ο Χάλκινος του Άλματος, επικοντό, έτσι, 6 φορές. Επίσης μαζί του εντάχθηκαν και άλλοι Ολυμπιονίκες στις ένοπλες δυνάμεις, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες τους διακρίσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Κούκλος με τη στολή τη λευκή, υπέροχος ο Εμμανουήλ Καραλής και από την πλευρά λοιπόν του σημεοφόρου πια στο πολεμικό ναυτικό το ένδοξο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, να αλλάξουμε και την ώρα και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Στίγμα.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Στίγμα Radio.
11: Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό παντού.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλή γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα, παιδιά. Άντε, τη φάγαμε τη βδομάδα. Μπαίνουμε στον Ιούλιο, μπήκαμε στον Ιούλιο. Δηλαδή τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά πιο βαθιά, έτσι. Ετοιμάζονται τα αδειόχαρτα, ετοιμάζεται ο προγραμματισμός. Δεν ξέρω που θα σας βρει έτσι αυτός ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και τα λοιπά. Αν προγραμματίζετε έτσι κάποιες διακοπές και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες τώρα οικογένειες γίνεται αυτός ο προγραμματισμός για τις άδειες και που θα πάτε και τα λοιπά. Ξεκινάμε όλοι με μεγαλεπίβολα σχέδια, έτσι, για μεγαλόπνα, ας πούμε, ταξίδια. Και στο τέλος καταλήγουμε στο πατρικό της μάνας και του πατέρα. Κάπως έτσι γίνεται. Ναι. Είπαμε ανάπτυξη, τεχνολόγια. Τέλος πάντων, καλή διάθεση να υπάρχει όμως. Αυτό είναι το σημαντικό, να έχουμε την υγεία μας και να έχουμε και καλή διάθεση. Και πάντα να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα έτσι με την αισιόδοξη πλευρά. Ακόμα και όταν οι άλλοι προσπαθούν να μας χαλάσουν την ημέρα, τη βδομάδα, το μήνα και γενικότερα. Καλά δεν τα λέω, κυρία Χριστίνα Αγγελάκη έχει έρθει απέναντί μου στον ήχο. Καλά δεν τα λέω, κυρία Χριστίνα μας, έτσι. Για μία ώρα ακόμη κοντά σας, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, πρωινή αφετηρία. Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211 10 80 880 για τις δικές σας καλημέρες, τα δικά σας μηνυματάκια. She's got the look, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμει δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Και φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές. Καλημέρα Ερούλα, με την πανέμορφη πρωινή σου παρεούλα, καλή πεμπτούλα. Να τη στο βάθος περιμένει και η Παρασκευούλα. Ναι, έρχεται η Παρασκευούλα, παιδιά. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στο περίπτερο να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους βασικούς τίτλους.

Εφημερίδα απογευματινή, ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Έχασε τη μάχη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η Βάγια, μετά το άναδρο χτύπημα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οργή Μητσοτάκη, καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων. Θα σας βρούμε. Αναδρομικά 2.650 ευρώ σε 45.000 έως 60.000 υπαλλήλους του δημοσίου, οι ασφαλισμένους μετά το 1993. Επιπλέον 64 εκατομμύρια ευρώ σε πραγματικούς αγρότες από το νέο ΠΚΠ. Πετράλωνα αγωνία για την διπλανή πολυκατοικία η οποία κενώθηκε. Κάτω από τα συντρίμια του τετραώροφου οικίματος, οι ειδικοί αναζητούν τα αίτια της κατάρρευσης. Διότι πέραν της πολυκατοικίας που κατέρευσε, στη διπλανή πολυκατοικία υπάρχει μια μεγάλη τρύπα εκεί, έτσι, έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα και εκεί, και χθες αποφάσισαν οι αρχές να κενώσουν την πολυκατοικία. Άρα μιλάμε για δύο πολυκατοικίες με ξεσπιτωμένους ανθρώπους. Στη μία οι άνθρωποι έχασαν το βιός τους και μάλιστα δεν φεύγουν και από το σημείο, ακόμα και τις βραδινές ώρες περνούν από εκεί, γιατί υπάρχει και αυτός ο φόβος του πλιάτσικου, γιατί καταλαβαίνετε ότι μέσα στα συντρίμια οι άνθρωποι αυτοί είχαν το βιός τους, έτσι, είχαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής και προσπαθούν και αυτοί μέσα στα συντρίμια μήπως καταφέρουν και περισσώσουν κάτι από τα πράγματά τους, από τα υπάρχοντά τους. Αλλά τώρα μιλάμε και για μια διπλανή πολυκατοικία η οποία και αυτή έχει θέμα και θα πρέπει να ελεγχθούν και όλες οι πολυκατοικίες γύρω της περιοχής εκεί, του σημείου αυτού, για απομηχανικούς φυσικά, για στατικότητα, να γίνουν όλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Unique Athens γράφει μια νέα σελίδα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαθέτει τη μεγαλύτερη διεθνή φοιτητική κοινότητα σε Ελλάδα και Κύπρο με πάνω από 11.500 σπουδαστές. Υπηρεσία Κοπέρνικος, ιστορικό ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. Σως εκπέμπουν οι θάλασσες του πλανήτη εξαιτίας του Ελνίνιο. Πλήττεται ιδιαίτερα η Μεσόγειος. Για το πρώτο Attica Roots Festival, η Μάρθα Φριτζίλα και το Κούμπαρα Project αύριο στην Ελευσίνα, μια συναυλία σε τοπόσιμο με χορηγούς επικοινωνίας την Extep Media Group, το aefemerida.gr και το Mega. Εφημερίδα τα νέα. Νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα. Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν μία από τους στόχους των τρομοκρατών. Καθολική καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν, λέει ο Μητσοτάκης. Τι ερευνά η ελληνική αστυνομία, το οπτικό υλικό και άλλες κρίσιμες λεπτομέρειες που οδηγούν στους ενόχους. Ένθετο, υγεία, τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας. Οι προειδοποιήσεις μέσω της όρασης, γιατί απαιτείται τακτικός έλεγχος. Επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση. Έρχονται δύο νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εργασίας. Ένα τείχος από την Ινδία ως την Ελλάδα βλέπει το Ισραήλ, το νέο τοπίο που διαμορφώνεται με φόντο τον πόλεμο του Ιράν. Πολιτικό παρασκήνιο, με ένα app θα συνεννοούνται οι βουλευτές. Το κατηγορό του Πασόκ για το Ταμείο Ανάκαμψης και καταπέλτιους εισαγγελέας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ντόναλντ Τραμπ, 2,2 δισεκατομμύρια πλουσιότερος στον πρώτο χρόνο της προεδρίας του. Έρευνα πιο σκληρά και πιο βίαια τα εγκλήματα των ανηλίκων. Ενώ για τα Airbnb, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, 1500 ακίνητα. Εφημερίδα Καθημερινή, ο πυρήνας πίσω από την δολοφονική επίθεση, έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη. Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού.
6 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους επειδή δεν μπορούσαν να βρουν προσωπικό. Το πρόβλημα είναι οξύτερο σε κλάδους που χρειάζονται τεχνίτες. Τόσο για αυτές όσο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η χαμηλή διαθεσιμότητα και η έλλειψη δεξιοτήτων, οι βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες στις προσλήψεις. Αντιθέτως, οι μισθολογικές απαιτήσεις δεν φαίνεται να λειτουργούν αποτρεπτικά, είτε πρόκειται για μικρές είτε για μεγάλες εταιρείες. Οδηγός για τις παραλίες της Αττικής, 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Η διαδικασία των ελέγχων για την ποιότητα των νερών, ο τρόπος δειματοληψίας, η κατάταξη των ακτών και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Ο Γολγοθάς των ενίκων της οδού Αλκμίνης για να αποζημιωθούν. Νέα στοιχεία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας έρχονται στο φως, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Την ίδια στιγμή οι πολίτες που έχασαν τις κατοικίες τους έχουν μπροστά τους ένα νομικό αγώνα προτού αποζημιωθούν. Ξεσπιτώθηκαν οι άνθρωποι. Ξεσπιτώθηκαν, έχασαν το βιός τους έτσι από τη μια μέρα στην άλλη. Απεργία λόγω του χάους στο λιμάνι της Ραφίνας. Σε ακυρώσεις δρομολογίων από το λιμάνι την Παρασκευή προχωρούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες λόγω της απεργίας που έχουν εξαγγείλει οι ναυτεργάτες. Υποστηρίζουν πως ο αριθμός των πλοίων που χρησιμοποιεί το λιμάνι υπερβαίνει τις δυνατότητές του, γεγονός που εγείρει τόσο θέματα ασφάλειας όσο και υποβάθμισης των συνθήκων εργασίας των πληρωμάτων. Βασίλης Λεβέντης, την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε ο Βασίλης Λεβέντης, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν μισό αιώνα πολιτικής πορείας και μια τετραετία στη Βουλή ως επικεφαλής της Ένωσης Κεντρώων. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ακροαριστερή δολοφόνη, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Πυρήνα Μπαχαλάκη, τον ΤΟΑΠΗ ΘΙΤΑ βλέπει αντιτρομοκρατική. Τρεις επιθέσεις μέσα σε 17 λεπτά σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων. Τουλάχιστον τρεις οι δράστες, υπάρχει καθαρό βιντεοληπτικό υλικό. Νέοι κανόνες στις αγροτικές επιδοτήσεις. Δηλώσεις τον Αύγουστο και πληρωμές τον Οκτώβρη. Βράζουν οι ωκεανοί ρεκόρ μέσης θερμοκρασίας στους 20,9 βαθμούς Κελσίου. Η εφημερίδα των συντακτών σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ. Συνεντεύξεις προσωπικότητας προανήγγειλε ο Υπουργός Λιβάνιος. Θίγονται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες στη Θεσσαλονίκη, οργή στην κυβέρνηση κατά δίκη από την αντιπολίτευση. Σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις. Εταιρείες ξεπατώνουν τα δάση με την ανοχή του στρατού. Σε εκλογική ετοιμότητα το Σεπτέμβριο, Νέα Δημοκρατία, μήνυμα με νόημα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έρευνα του ΒΕΑ υπό ασφυκτική πίεση μικρομεσαίοι. Κάτω Πετράλωνα, πού είναι η στεγαστική συνδρομή στους πληγέντες, διαρωτάται η εφημερίδα. Και Μίλτος Χατζηγιαννάκης, γραμματέας της Ελλάς, να δώσουμε ελπίδα σε όλα τα νέα παιδιά.

Εφημερίδα Δημοκρατία, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρή μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από το τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με καζάκια. Φιάσκο με τις επιστροφές λάθρων μεταναστών, η Γιούρο στα δεκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη και Πλεύρη.

Απόφαση σταθμός του ΣΤΕ, πλήρη ασφάλιση δικαιούνται οι συμβασιούχοι των προγραμμάτων Stage. Η υπόθεση αφορά περίπου 300.000 εργαζόμενους. Το κόστος για το δημόσιο μπορεί να ξεπερνά ακόμη και το 1 δις.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, εκδήλωση συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής του ΚΚΕ για τη λαϊκή στέγη. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά, σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη μετά από τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων. Φωνική επίθεση με γκαζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Από την φωτιά στη λιτή θρηνή η πόλη για τους νεκρούς στο Ωραιόκαστρο. Και το αντίο από Μητσοτάκη και πρόεδρο της Δημοκρατίας, έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης.

Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε όλους. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά.

Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Εξαιρετικά αφιερωμένο στη φίλη μας τη Βιργινία που πηγαίνει για δουλειά και λέει αυτό το πρωινό ξύπνημα, λέει δεν το αντέχω, λέει. Σε καταλαβαίνουμε, Βιργινία μου, σε καταλαβαίνουμε. Καλή δουλειά.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Και καθώς λοιπόν βρισκόμαστε σιγά σιγά, πάμε προς την καρδιά του καλοκαιριού, πάμε με τη βοήθεια του κυρίου Μιχάλη Χριστοδουλίδη, μηχανολόγου μηχανικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και ενεργειακού επιθεωρητή φυσικά, να μας δώσει έτσι μερικά έξυπνα κόλπα για το πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Έτσι έχουν βγει και διάφορες έξυπνες συσκευές. Ό,τι νεότερο λοιπόν υπάρχει από τον κύριο Χριστοδουλίδη. Καλημέρα σας. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές. Μόνο να κάνω μία παρένθεση.
0: Ναι.
1: Το βράδυ ανακοινώθηκαν οι νέες τιμές του ρεύματος στα τιμολόγια του Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Απλά να πούμε ότι παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με τις τιμές του Ιουνίου, αλλά είχαμε και μία πτώση σε εταιρείες με μπλε σταθερό τιμολόγιο. Ενώ μέχρι χτες τα μπλε τιμολόγια ξεκινούσαν πάνω από 13,5 λεπτά, σήμερα υπάρχει εταιρεία που δίνει 12-μηνο μπλε σταθερό με 11,9 λεπτά. Αυτό έχουν οι φίλοι ακροατές υπόψη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Χριστοδουλίδη. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είναι αμετάβλητα λοιπόν τα τιμολόγια. Όπως φαίνεται και για τον μήνα αυτό, θα είναι αμετάβλητα με βάση αυτές τις τιμές. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την θερμοκρασία που υπάρχει, είμαστε σε καλά επίπεδα σε σχέση με άλλες έτσι προηγούμενες
1: χώρες της Ευρώπης.
0: Σε άλλες προηγούμενες χώρες, ξεκάθαρα με τις άλλες χώρες, οι οποίες δεν έχουν κανένα υπόβαθρο έτσι, σε σχέση με τον κλιματισμό και τα λοιπά, τα κτίρια τους εκεί. Εμείς είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση όσον αφορά αυτό, αλλά από την άλλη έτσι δεν πάβει πάντα η ενέργεια να μας προβληματίζει, διότι στις θερμοκρασίες, ακόμα και αυτές που αντιμετωπίζουμε τώρα, δηλαδή το 35, 36, 37, ο κλιματισμός χρειάζεται. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να εξοικονομήσουμε έτσι ενέργεια?
1: Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να μην κατεβάζουμε τη θερμοκρασία κάτω από τους 25 βαθμούς. Η ιδανική θερμοκρασία είναι 26 βαθμούς, να έχουμε σετάρει το κλιματιστικό. Υπάρχει ένας χρυσός κανόνας. Εάν θέλουμε να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, δεν πρέπει να υπερβαίνει η θερμοκρασία που σετάρουμε στο κλιματιστικό τους 10 βαθμούς η εξωτερική από την εσωτερική. Δηλαδή αν έξω έχει 36 για παράδειγμα, μέχρι 26 βαθμούς είναι η καλύτερη ρύθμιση που μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας. Γιατί για κάθε ένα βαθμό κάτω από αυτή τη θερμοκρασία των 26 βαθμών ή αλλιώς για κάθε ένα βαθμό πάνω από το δέλτα θήτα των 10 βαθμών, η κατανάλωση αυξάνει από 6 έως 8%. Δηλαδή αυτοί που το βάζουν στους 20 βαθμούς, για παράδειγμα, 6 βαθμούς κάτω από την ιδανική θερμοκρασία, μπορεί να επιβαρύνουν την κατανάλωση και έως 48% περίπου. Καταλαβαίνετε ότι όταν η τιμή της κιλοβατόρας είναι σε αυτά τα επίπεδα, υψηλή δηλαδή, πόσο μπορεί να σου έρθει ο μηνιαίος λογαριασμός του ρεύματος. Η άσκηση έχει δείξει για ένα τυπικό νοικοκυριό περίπου 80 τετραγωνικών μέτρων κατοικία, ενώ σχεδόν μέτριας μόνωσης, η χρήση του δύο κλιματιστικών 9.000 BTU, υπολογίζουμε ότι με τα παλιά κλιματιστικά, ενώ της παλιάς τεχνολογίας, φτάνει και 80 με 85 ευρώ η μηνιαία επιβάρυνση, ενώ με υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας στα inverter που λέμε νέας τεχνολογίας μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι και 60%. Άρα θέλω να πω ότι καλό είναι να πετάξουμε τα παλιά κλιματιστικά, να βάλουμε καινούρια inverter, η απόσβεση γίνεται σε 2 χρόνια. Και το άλλο το οποίο συμβουλεύω είναι ότι αν θέλουμε να εξοικονομούμε χρήματα από τη χρήση των κλιματιστικών, να μην αφήνουμε το σπίτι μας ασκίαστο. Γενικά το πρωί όταν φεύγουμε να πάμε στη δουλειά, καλό είναι να κατεβάζουμε ρολά, τέντες, μπατζούρια, ώστε να μην αφήνουμε να διεισδύει η ηλιακή ακτινοβολία στο ιστορικό του σπιτιού. Και έτσι όταν θα πάμε να βάλουμε το μεσημέρι, το απόγευμα, το κλιμαστικό να δουλεύει στα κόκκινα, γιατί παραλαμβάνει και ένα επιπρόσθετο φορτίο λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας. Γενικότερα, αν έχουμε έναν ανεμιστήρα οροφής, να τον χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα με το κλιμαστικό, γιατί την ώρα που λειτουργεί ο ανεμιστήρας και έχουμε και το κλιμαστικό ανοιχτό, μπορείς να ανεβάσεις έως και 3 βαθμούς το κλιματιστικό σου, δηλαδή να κάνεις και 30% εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά η αίσθηση της θερμοκρασίας που θα έχεις δεν θα είναι, παραδείγματος χάρη, από το 26 αν πας στο 29,
0: ναι.
1: Με την χρήση του ανεμιστήρα θα αισθάνεσαι πάλι ότι είναι 26 βαθμούς, διότι όπως δουλεύει ο ανεμιστήρας και περιστρέφονται τα πτερύγια του, ανασηκώνουν από το δάπεδο το βαρύ ψυχρό αέρα προς τα πάνω και εσύ έχεις την αίσθηση του δροσισμού εντονότερη κατά 3 βαθμούς χαμηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία του χώρου.
0: Εδώ τώρα μία ακροάτρια μας ρωτά, κύριε Χριστοδουλίδη, η Ελένη μας ρωτά εάν συμφέρει καλύτερα να έχει όλη η μέρα το κλιματιστικό στους 26 βαθμούς, ας πούμε, όπως είπατε, ή αν συμφέρει να το χρησιμοποιεί για κάποιες ώρες σε χαμηλότερη θερμοκρασία, αλλά να το κλείνει στο ενδιάμεσο.
1: Όχι. Το σωστό είναι να μην το κλείνει στο κλιματιστικό. Κλείσε, άνοιξε. Επειδή το ρεύμα εκκίνησης είναι πολύ μεγαλύτερο από το ρεύμα λειτουργίας, έτσι να το πούμε. Το αφήνουμε στους 26 βαθμούς και αν είναι inverter το μηχάνημα, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να το κλείνεις, να το ανοίγεις. Αυτόματα προσαρμόζεται το κλιματιστικό στις θερμοκρασίες σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον, πάντα μιλάμε, ώστε εσύ να έχεις τους 26 βαθμούς όταν δηλαδή...
2: Nikki, wait. I was gonna ask you.
3: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καλό μονωμένο σπίτι, η θερμοκρασία του μπορεί να είναι γύρω στους 28 βαθμούς, έως και 12 βαθμούς.
0: Α, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
0: Και πέρα από την θερμομόνωση, ας πούμε, και τα σωστά πορτοπαράθυρα και όλα αυτά συνδράμουν σε αυτό.
1: Ναι, εννοούμε να υπάρχει, προσέξτε, η καλή μόνωση και τα αντίστοιχα κουφώματα, γιατί κυρίως οι απώλειες και τα θερμικά κέρδη μέσω των κουφωμάτων γίνεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να είναι ενεργειακά. Δεν κάνουμε μόνο θερμομόνωση στην τυχοποία, για παράδειγμα, αλλά πρέπει να αλλάχθουν και τα παλιά κουφώματα, τα οποία δεν είναι ενεργειακά, για να μπορείς να πετύχεις αυτό που σας είπα,
0: ναι,
1: τους 10-12 βαθμούς.
0: Τώρα είναι κάποιοι, ας πούμε, που έχουν κάποια παλιά κτίσματα και επιχειρούν να κάνουν κάποιες μονώσεις στις ταράτσες.
1: Το νούμερο ένα που από αν είσαι τελευταίον όροφο και από πάνω, δηλαδή ενώ έχεις τα ράτσα, αν είναι αμόνωτη, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να μονώσεις τα ράτσα. Το πρώτο πράγμα. Στη συνέχεια να αλλάξεις τα κουφώματα και τρίτον να θερμομονώσεις και τυχοποία. Αυτή είναι η σειρά. Τα ράτσα, κουφώματα, τυχοποία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις συμβουλές. Είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε το know-how πια, λίγο πολύ, σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
1: Ναι, ενώ το ανάποδο δεν έχουμε το know-how με τα χιόνια.
0: Σωστά. Σωστά. Εμείς δεν γνωρίζουμε από χιόνια, αλλά από κλιματισμό νομίζω ότι σε κάθε σπίτι πια υπάρχει 2 και 3 μονάδες κλιματιστικών.
1: Σίγουρα, σήμερα δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει έστω ένα κτηματιστικό, ακόμα και παλιάς τεχνολογίας. Βέβαια, σε αυτό όλες οι χώρες της Νότιας Ευρώπης έχουν προσαρμοστεί στις κλιματολογικές συνθήκες, θα έλεγα, που είναι πιο αυξημένες οι θερμοκρασίες σε σχέση με την κεντρική και την βόρεια Ευρώπη. Γι' αυτό κιόλας, αν δείτε, τα σπίτια στην κεντρική και στην βόρεια Ευρώπη δεν έχουν κλιματιστικά.
0: Ναι,
1: διότι δεν το απαιτεί.
0: Δεν είχε προκύψει η ανάγκη γι' αυτό. Δεν είχε προκύψει.
1: Ακριβώς. Σωστά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά,
0: κύριε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, πάντα διαθέσιμος, έτοιμος να μας λύσει κάθε απορία.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο για λίγα λεπτά ακόμη κοντά σας. Φυσικά, όπως από το πρωί λέμε, ότι μας έχει συγκλονίσει αυτό το περιστατικό με την τριπλή επίθεση, δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια των τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, με θύμα μάλιστα τη μητέρα της κυρίας Νέστορος. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, με τεράστια εμπειρία φυσικά πάνω σε αυτά τα θέματα. Τον ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση της φιλοξενίας αυτής. Κύριε Καλιακμάνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, με βάση την εμπειρία σας τώρα, κύριε Καλιακμάνη, πού στρέφονται οι έρευνες τώρα γύρω από αυτό το τριπλό περιστατικό?
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να αντιληφθούν κάποτε αυτοί οι μπαχαλάκηδες που θεωρούν ότι αυτό που κάνουν με τις Μολότοφ και με τα γκαζάκια ότι είναι ανεπαίσθητο. Δεν είναι, και το είδαμε και στη Μαρφίν αυτό, γιατί έχουμε από τη Μαρφίν να ξαναδούμε τέτοιο περιστατικό. Πρέπει να αντιληφθούν λοιπόν ότι κινδυνεύουν άνθρωποι, και εδώ στην προκειμένη περίπτωση σκότωσαν και στην κυριολεξία έναν άνθρωπο. Γιατί τοποθέτησαν γκαζάκια σε τρία σημεία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Και εκεί, στο σπίτι, στην πιλωτή της, στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, εκεί λοιπόν φαίνεται ότι πήρε φωτιά το αυτοκίνητο και έκανε κρίξη. Και όταν βγήκαν οι άνθρωποι έξω για να δουν τι συμβαίνει, τους πήρε η φλόγα, αλλά και η αναθυμιάς

0: και είχαν αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Η αστυνομία έχει υλικό από κάμερες, δείχνει το υλικό ότι χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον ένα μηχανάκι, πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν λογικά δύο, γιατί υπήρχε και, ένας πεζός που έπαιζε το ρόλο του Τσιλιαδόρου, που τοποθέτησε τους εμπεριστατικούς μηχανισμούς. Δύο άτομα λοιπόν επάνω σε ένα μηχανάκι. Υπάρχουν σε κάποια σημεία, τα βίντεο είναι πιο ξεκάθαρα και θεωρώ ότι η αστυνομία γρήγορα θα φτάσει σε αυτούς τους ανθρώπους και θα τους συλλάβει. Ήδη έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό. Εχθές από την πρώτη στιγμή βγήκαν όλες οι δυνάμεις της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, κρατική, δημόσια ασφάλεια και αντιτρομοκρατική, και σάρωναν όλο το χώρο εκεί, όλες τις οδούς, τις κοντινούς οδούς, προκειμένου να βρουν υλικό από κάμερες, και έχει βρεθεί υλικό από κάμερες. Οπότε αυτό που περιμένουμε όλοι είναι να συλληφθούν αυτοί.
1: Κύριε Καλιακμάνη,
0: σωστά.
1: Κύριε Καλιακμάνη, τώρα μιλάμε για μια οργανωμένη δράση από μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Μιλάμε για καθοδήγηση από κάποια συγκεκριμένα κέντρα.
0: Κοιτάξτε, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πίσω από αυτούς μπαχαράκι δεν σκρύβεται κάτι πιο μεγάλο. Και βλέπουμε πολλές φορές ότι έχουν σχέση με πολλά πράγματα, και οπαδικά κλπ. Και οργανωμένο έγκλημα, και ανθρώπους μέσα από τη φυλακή. Στρατολογούνται κάποια παιδιά που στην αρχή ούτε καν έχουν αντιληφθεί σε ποια διαδικασία μπαίνουν. Θεωρούν ότι πολεμάνε την εξουσία, θεωρούν ότι έτσι βγάζουν την αντίδρασή τους στις κυβερνήσεις κλπ. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτό είδατε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, και θα πω ότι ναι, εγώ θεωρώ ότι πάντα πίσω από αυτούς βρίσκονται κάποιοι καθοδηγητές και κάποιοι άνθρωποι που επιβουλεύονται τη δημοκρατία μας και την ελευθερία των ανθρώπων να ζουν ελεύθερα και να μην κινδυνεύουν.
1: Τώρα, σε σχέση με αυτό το περιστατικό και με άλλα έτσι παρόμοια περιστατικά που μπορεί να έχουν συμβεί, να περιμένουμε ότι θα υπάρξει κάποια προκήρυξη ανάληψης ευθύνης?
0: Όχι, φυσικά. Σιγά μην το κάνουν. Θα το έκαναν, αλλά τώρα που χάθηκε ένας άνθρωπος δεν θα το κάνουν. Δεν το κάνουν για να μην το χρεωθούν όλο αυτό.
1: Μάλιστα. Εξετάζονται κάποιες πιθανές συνδέσεις με κάποια πολιτικά ζητήματα?
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να... Πολιτικά ζητήματα, τι εννοείται?
1: Ναι, με κάποια θέματα του παρελθόντος, έτσι, που είχαν δημιουργήσει αντιδράσεις και τα λοιπά, και υπάρχουν κάποιες σχέσεις?
0: Κοιτάξτε, η αντίδρασή τους, γιατί αυτοί οι γνωστοί άγνωστοι πολλές φορές, ειδικά και στη Θεσσαλονίκη, έχουν τοποθετήσει γαζάκια και σε αστυνομικούς, είναι στο, δεν θέλουν να ελεγχθεί όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το μπάχαλο που γίνεται, ναι, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά και έξω από αυτό.
1: Ναι.
0: Και ίσως εκεί, λόγω αυτού του γεγονότος, προβάλλουν την αντίστασή τους με αυτόν τον τρόπο.
1: Τώρα, στα δύο από τα τρία σπίτια σημειώθηκαν υλικές ζημιές. Στο τρίτο όμως σπίτι, που είχαμε και την νεκρή γυναίκα δυστυχώς, εκεί ήταν τεράστιες οι καταστροφές και τραυματισμοί. Τι διέφερε σε σχέση με το μηχανισμό, εννοώ? Διέφερε ο μηχανισμός σε σχέση με τις δύο προηγούμενες επιθέσεις? Ήταν ακριβώς ο ίδιος μηχανισμός, απλά για κάποιο άλλο λόγο σημειώθηκε τόσο μεγάλη καταστροφή και τραγωδία?
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο έφλεκτο υλικό εκεί στην πιλωτή, ή αν ήταν τα δοχεία, τα πλαστικά δοχεία που χρησιμοποιούσαν αυτοί για να φτιάξουν το μηχανισμό. Είχαν αυτοί οι μηχανισμοί, ήταν κασάκια και πλαστικά δοχεία, τα οποία περιείχαν έφλεκτο υλικό. Δεν ξέρω αν την ώρα που κατέβηκαν οι άνθρωποι έσκασαν, εξεράγησαν και κάποια άλλα δοχεία που δεν είχαν πιάσει φωτιά από την αρχή, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη φλόγα και έκρηξη, οπότε οι άνθρωποι στην κυριολεξία να τους πάρει φλόγα, γιατί η μητέρα της κυρία Νέστορος ήταν και είχε και εγκάβματα πέρα,
1: ναι,
0: από
1: εκτεταμένα.
0: Από τα προβλήματα.
1: Εκτεταμένα εγκάβματα. Θα τους πιάσει η αστυνομία, κύριε Καλιακμάνη?
0: Ναι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι τους πιάσει η αστυνομία. Σύμφωνα με αυτά τα που ακούω και τις πληροφορίες που έχω για τα στοιχεία που έχει η αστυνομία, θεωρώ ότι θα τους πιάσει. Αν δεν τους έχει ήδη ταυτοποιήσει, θα τους ταυτοποιήσει και θα τους συλλάβει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Καλιακμάνη.
0: Να είστε καλά.
1: Πάντα διαφωτιστικό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Ξημέρωσε μια γλυκιά και όμορφη Πεμπτούλα, παιδιά. 2 Ιουλίου. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους έχει βγει με στοιχεία και λέει ότι βράζουν οι ωκεανοί διότι έρχεται ένα νέο Ελνίνιο. Η μέση θερμοκρασία έφτασε στους ωκεανούς στους 20,9 βαθμούς τον μήνα που μας έφυγε, καταρρύπτοντας μάλιστα το ρεκόρ του 2024. Το 24 σας θυμίζω ότι είχαμε ένα πάρα πολύ θερμό καλοκαίρι. Οι ωκεανοί λοιπόν του πλανήτη βράζουν, αυτό καταγράφεται από τους επιστήμονες, οι οποίοι ειδοποιούν ότι αυτή η νέα άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί να αποτελεί προάγγελο για περαιτέρω ακραία καιρικά φαινόμενα τους επόμενους μήνες. Οι ειδικοί αποδίδουν τη νέα αυτή κορύφωση, που τη βλέπουν ως μια ακόμη ένδειξη της επιταχυνόμενης κλιματικής αλλαγής, στο συνδυασμό και της υπερθέρμανσης του πλανήτη αλλά και της επανεμφάνισης του Ελνίνιο μετά από χρόνια. Το Ελνίνιο χαρακτηρίζεται και από την ασυνήθιστη θέρμανση των νερών, αλλά απελευθερώνει επίσης και περισσότερη θερμότητα στην ατμόσφαιρα και επηρεάζει καιρικά ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται παρατεταμένοι καύσονες, ξηρασίες, ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες για τους ωκεανούς αλλά και τις θάλασσες. Οι θαλάσσιοι καύσονες επηρέασαν περίπου το 82% των ωκεανών του πλανήτη. Και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αν επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις για το Ελνίνιο, η θερμοκρασία και στις θάλασσες αλλά και στους ωκεανούς και στην ατμόσφαιρα θα αυξηθούν περισσότερο κατά το δεύτερο μισό του έτους. Ανησυχητική εικόνα παρουσιάζεται στην Μεσόγειο, εκεί διότι είναι μια κλειστή θάλασσα, κλειστή λεκάνη, ιδιαίτερα ευάλωτη στις μεταβολές. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, θαλάσσιοι καύσονες καταγράφηκαν στο 98% της επιφάνειας και τον περασμένο Ιούνιο καταγράφηκε μάλιστα ένα ιστορικό ρεκόρ στη μέση θερμοκρασία που ξεπέρασε τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη θάλασσα μιλάω. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι επιπτώσεις δεν έχουν να κάνουν μόνο με το κλίμα, την ατμόσφαιρα και την θάλασσα, αλλά και όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στην ίδια, στο ίδιο το θαλάσσιο οικοσύστημα. Πολλά είδη δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Και βεβαίως αυτά που λένε οι επιστήμονες, οι οποίοι κρούν τον καμπανάκι του κινδύνου και λένε ότι όλη αυτή η εικόνα που είδαμε το τελευταίο διάστημα στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης αλλά και πιο δυτικά, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν ήρθε για να φύγει, αλλά ενδεχομένως μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον Ιούλιο, να κάνει και πάλι την επανεμφάνισή του με πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε αυτές τις χώρες που πραγματικά δοκιμάστηκαν και ενδεχομένως να χρειαστεί να ξαναδοκιμαστούν έτσι με ακραίες θερμοκρασίες.

Εμείς εδώ στην Ελλάδα λοιπόν θα έχουμε μια αστάθεια τώρα στον καιρό, το επόμενο 24ωρο, αστάθεια η οποία θα περιοριστεί βεβαίως σε καταιγίδες βροχές στα ορεινά κάποιων περιοχών, ιδίως της Πελοποννήσου αλλά και της Τεράς Ελλάδας, με τη θερμοκρασία βέβαια να κυμαίνεται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, γύρω στους 35 με 36 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα. Και με τους μετρολόγους να λένε ότι η θερμοκρασία θα υποχωρήσει μέσα στο Σαββατοκυριακό. Και μάλιστα να μην αναμένουν καύσωνα έτσι μέχρι τουλάχιστον το πρώτο μισό αυτού του μήνα. Λοιπόν, με αυτή την διάθεση, την καλοκαιρινή, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να παραδώσω σκυτάλι στον Κώστα Κόκολα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Να ευχαριστήσω πολύ την Χριστίνα Αγγελάκη και τον Ηλία Σιλιμά που ήταν μαζί μου, απέναντί μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες στο 211-1080-880 από την ωραία Εδιψώ. Η Σταυρούλα, εκεί που είναι τα λουτρά, τα... Για εκεί είμαστε, κατευθείαν. Το Βασίλη Κρυμπά στις μουσικές επιλογές από το υπέροχο Λουτράκι. Την Όλγα Καλατζή από τη Λάρισα. Και τον Παναγιώτη Κάτσιο από τα Βάγια Βιωτίας. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο στις 2. Και φυσικά αύριο, παιδιά, γλυκιά Παρασκευούλα. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
7: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
6: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
7: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
0: Stigma.

0: Αστείωμα.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Radio. Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.

0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Stigma Radio. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
4: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
5: Ωραίο πόνζο.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
11: 26 950 25 798.
12: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση.
2: Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
13: Stigma Radio. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
14: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Στίγμα. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Στίγμα. Στίγμα. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time! Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο.
9: Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
10: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
11: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
10: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
11: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
10: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
11: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
10: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
12: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
10: Ας το πάνω μας.

0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Nikki, wait. I was gonna ask you.
5: What?
6: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
8: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Got me singing Georgia. I'd do anything for ya.
5: It's written in stone. My confidence.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Τα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Stigma Radio.
6: Nikki, wait. I was gonna ask you,
7: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
8: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών.
11: Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
12: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
13: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
14: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
13: Καλά, κάτι θα κάνω.
15: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.

0: Στίγμα Radio.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαι λίγο μόνοι αισθανόμαστε. Δεν υπάρχει εδώ ο Στάθης ο λογοθέτης που προηγείται της εκπομπής μας.
1: Ορθόν, ορθόν.
0: Έτσι, και προετοιμάζει το κοινό, το ζεσταίνει.
1: Σωστά, σωστά. Πολύ σωστά. Και έχει πολύ ζέστη γενικότερα.
0: Το υπεθερμένη.
1: Το υπεθερμένη, ναι. Αλλά εντάξει, αυτές οι απουσίες μπορεί να τύχουν για προσωπικούς λόγους.
0: Πόσο ψηλά είναι το θερμόμετρο σήμερα?
1: Κοίταξε, σήμερα η θερμοκρασία θα είναι περίπου στους 32 βαθμούς. Όμως, όπως λέγαμε και χθες, η αίσθηση θα είναι για 36 με 37. Είναι μεγάλη διαφορά. Και αυτό λόγω των νοτιοδυτικών ανέμων και της μεγάλης, του μεγάλου ποσοστού υγρασίας. Και δυστυχώς αυτό το... Δυστυχώς, ναι, είναι ενοχλητική αυτή η ζέστη, γιατί είναι κάπως αποπνικτική. Αυτό θα συνεχιστεί, προσέξτε, μέχρι και την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο κάπως θα πάμε σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς να έχουμε την αίσθηση ότι πεθαίνουμε και ότι έχει 40 βαθμούς και 39. Λοιπόν, στον Στίγμα μέχρι τις 12 με το Σπύρο Ολιβέρη και τον Γρηγόρη Μπάστα, όπως έχετε αντιληφθεί, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Επισκέπτεστε το site stigmafm.gr και εκεί θα δείτε τρία εικονίδια, Viber, WhatsApp και email, όπου μπορείτε να μπείτε σε όποια από τα τρία θέλετε και εκεί να στείλετε το μήνυμά σας, είτε είναι γραπτό, είτε είναι ηχητικό, την απορία σας, το ερώτημα, την καταγγελία, οτιδήποτε εσείς θεωρείτε σημαντικό. Εμείς είμαστε εδώ και όποτε βρίσκουμε την ευκαιρία διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα. Πάντα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης, με είδη για κάθε δωμάτιο του σπιτιού, με κουρτίνες, με κουρτινόξυλα, με λευκά είδη, με τα υπέροχα έπιπλα της Sofa Company, με μοναδικές τιμές, με είδη και για εξωτερικούς χώρους, για παράδειγμα τεχνητό γκαζόν 5ης γενιάς, αναφέρω ένα παράδειγμα, και πολλά άλλα είδη, στον μεγάλο εκκλησιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνι. Και βεβαίως ταξιδεύουμε με τη Levante Ferries. Η Levante Ferries έχει 6 δρομολόγια καθημερινά αυτή την περίοδο. Στο site levanteferries.com βλέπετε τις ακριβείς ώρες των δρομολογίων και αγοράζετε από εκεί με μια γρήγορη διαδικασία το εισιτήριό σας.
0: Το πρόγραμμα όσο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα levanteferries.com ισχύει μέχρι και τις 23 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Και έχει ως εξής, να κάνουμε μια σχετική αναφορά.
1: Μια επενθύμηση.
0: Είναι 6 δρομολόγια που πραγματοποιούνται κάθε μέρα. Από Ζάκυνθο ή Αγγιλίνη 5.30 το πρωί, 8 το πρωί, 10.30 το πρωί, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 το μεσημέρι, 7.30 το απόγευμα. Και αντίστοιχα από Κυλίνη για Ζάκυνθο, 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30 το πρωί, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 το μεσημέρι, 5 και 4 το απόγευμα. Και το τελευταίο δρομολόγιο από Κυλίνη για Ζάκυνθο είναι στις 9.30 το βράδυ.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε κάποια εορτή για να πούμε χρόνια πολλά. Σίγουρα κάποιοι θα έχουν γενέθλια. Χρόνια πολλά σε όλους, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία.
0: Σήμερα γιορτάζεις εσύ τώρα.
1: Γιατί ρε φίλε τώρα το
0: λες? Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων.
1: Δεν είμαι αθλητικογράφος.
0: Θα ήθελες όμως.
1: Είμαι μετεωρολόγος.
0: Θα ήθελες.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα έλεγες ότι γιορτάζω γιατί είναι παγκόσμια ημέρα άτια.
0: Και αυτό θα μπορούσε να. Εντάξει. Παγκόσμια ημέρα άτια, παιδιά, ναι.
1: Ναι. Να το
0: εορτάζεται
1: δούμε
0: κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου.
1: Α, ήταν το που, ναι.
0: Με αφορμή ένα συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Εντάξει, ναι.
0: Το οποίο μας θύμισε λίγες μέρες πριν και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.
1: Α, ναι, στην ταινία του Η Μέρα
0: το περιστατικό του Ρόσουελ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 3 Ιουλίου 1947. Κάθε τέτοια μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες κάποιοι λάτρεις των UFO πραγματοποιούν συγκεντρώσεις, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, και στρέφουν το βλέμμα τους προς τον ουρανό για την ανίχνευση άγνωστης ταυτότητος υπτάμενων αντικειμένων.
1: X-Files. Μην κοιτάτε, παιδιά, στον ουρανό. Καλά κάνετε και κοιτάτε δηλαδή, αλλά μπορείτε να κοιτάτε και στη γη. Θα βρείτε εκεί πολλά άτια. Λοιπόν,
0: κάτσε, είναι ιστορία, να μην την πούμε την ιστορία. Κάτσε, φίλε.
1: Για το Ροσουέλ, άνω μωρέ τώρα.
0: Το θυμάσαι, το θυμάσαι.
1: Το
0: θυμάσαι.
1: Δεν το θυμάμαι, δεν ήμουν τότε γεννημένος, αλλά έχω δει άπειρα ντοκιμαντέρ με αυτή τη θεωρία συνωμοσίας ότι ένα, τέλος πάντων,
0: τι έχει καταγράψει η ιστορία. Την συντριβή ενός υπτάμενου αντικειμένου σε ένα ράντζο κοντά στο Ροσουέλ του Νέου Μεξικού στις 3 Ιουλίου του 1947 προκάλεσε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. Η επίσημη εκδοχή της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας έκανε λόγο για μετεωρολογικό μπαλόνι, ναι. Αν και στην αρχή μιλούσε για υπτάμενο δίσκο. Ήταν πρωί της 3ης Ιουλίου του 1947, όταν ο William Brazier,
1: ο αγρότης,
0: ξεκίνησε καβάλα στο άλογο του να ελέγξει την ασφάλεια των κοπαδιών ενός αχανούς ράντσου, του οποίου ήταν ο ίδιος επιστάτης. Στο Ρόζουελ του Νέου Μεξικού έγινε αυτό. Ύστερα από μια δύσκολη νύχτα με έντονη βροχόπτωση, με θυελλώδεις ανέμους, και καθώς ύπευε αμέριμνος, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε συντρίμια ενός αγνώστου υπτάμενου αντικειμένου. Θέλοντας να μοιραστεί αυτή την ανακάλυψή του, πήρε ένα κομμάτι από τα συντρίμια και το έδειξε σε ένα φίλο του. Και αφού αποφάσισαν ότι το έβριμα μπορεί να αφορά κάποιο κυβερνητικό πρόγραμμα ή να πρόκειται για ούφο, απευθύνθηκαν στον σερίφη της περιοχής. Ο σερίφης, ως όφιλε, ανέφερε το περιστατικό στην πλησιέστερη αεροπορική αρχή, που ήταν ένας μήνος βομβαρδισμού εκεί στην περιοχή. Αμέσως η περιοχή σφραγίστηκε με την πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών και τα συντρίμια απομακρύνθηκαν. Στις 8 Ιουλίου του 1947 η μονάδα αυτή, η στρατιωτική, έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι τα συντρίμια προέρχονταν από υπτάμενο δίσκο. Την επόμενη μέρα όμως η Αμερικανική κυβέρνηση απέσυρε την ανακοίνωση αυτή και με νεότερη ανακοίνωση ανέφερε ότι επρόκειτο απλά για τα συντρίμια ενός μετεωρολογικού μπαλονιού. Υπάρχει κάπου θα, και ένας μπάστας κάπου θα βρισκόταν εδώ μέσα.
1: Τι εννοείς δηλαδή?
0: Μετεωρολογικού μπαλονιού.
1: Φυσικά, τι, η μετεωρολογία ήταν ανεπτυγμένη. Δηλαδή.
0: Το συμβάν αυτό ξεχάστηκε μέχρι τη δεκαετία του 70, όταν το επανέφεραν στο προσκήνιο, ναι, με βιβλία τους συγγραφείς που εντάσσονται στο κλίμα της ουφολογίας.
1: Συνωμοσιολογίας, ουφολογίας.
0: Έχουμε διάφορους τέτοιους και στη Ζάκη, ουφολόγους. Άρχισαν να κυκλοφορούν παράξενες ιστορίες για το περιστατικό του Ρόζουελ. Διοικήσεις εκατοντάδων αυτοπτών μαρτύρων, ενώ ήταν επιβεβαιωμένο ότι οι πραγματικοί αυτόπτες μάρτυρες ήταν ελάχιστοι. Αλλά ξέρετε πώς σημαίνει τώρα.
1: Μιας και έτσι το εκτενώς ανέφερες όλο το γεγονός.
0: Έχει και άλλα, αλλά εντάξει,
1: όχι,
0: μην σας ζαλίσω πρωί πρωί.
1: Υπάρχουν σε λίγο δεκάδες ντοκιμαντέρ για αυτό το γεγονός και ταινία ακόμα έχει. Ο συγκεκριμένος αγρότης έχει δώσει συνέντευξη τη δεκαετία του 70, ζούσε, βέβαια ηλικιωμένος, και είπε ότι εγώ δεν είπα ποτέ ότι βρήκα UFO.
0: Πάντως τότε μέχρι και ο Τρούμαν, ο πρόεδρος.
1: Τι?
0: Της Αμερικής εκείνη την περίοδο επισκέφθηκε το, ναι, το χώρο.
1: Εντάξει. Από τότε άρχισε και το η Area 51.
0: Ναι, δεν είναι μόνο ότι βρέθηκε αυτό το αγνώστο ταυτότητος υπτάμενο αντικείμενο, είναι ότι βρέθηκαν και εξωγήινοι
1: υποτίθεται.
0: Τους οποίους
1: έχουμε ακόμα εχμαλό τους.
0: Ναι, τους διατήρησαν τέλος πάντων, τους μελέτησαν, τους εξέτασαν. Εντάξει. Ένα σωρό πράγματα.
1: Okay. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1778 πέθανε ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, Γαλλο-Ελβετός φιλόσοφος και βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού. Mm-hmm. Το 1823 με νόμο επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1 εκατομμυρίου γροσίων, παρακαλώ, για τις ανάγκες της Επανάστασης τότε. Το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το 1877 γεννήθηκε ο Έρμαν Έσε, γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής, που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας για το έργο του Ολίκος της Στέπας, το μυθιστόρημα. Το 1904 πέθανε ο Άντων Τσέχοφ, πάρα πολύ γνωστός Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, έχει γράψει τον Βυσσινόκηπο, τον Θείο Βάνια, Τρεις Αδελφές και όχι μόνο. Το 1912 Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 1939 γεννήθηκε ο Αλέκος Παναγούλης, ήρωας της αντίστασης κατά της Χούντας. Το 1940 γεννήθηκε ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε το διάστημα, τότε με ρωσικό διαστημόπλαιο. Το 1944 γεννήθηκε ο Πολ Ουίλιαμς, Αμερικανός τραγουδοποιός και ηθοποιός. Το 1947, η χρονιά του Ρόζουελ, γεννήθηκε ο Μπος Σάγκς, Αμερικανός rock soul τραγουδιστής. Το 1900...
0: Έχεις καλούς δηλαδή,
1: το 1985 και θα κλείσω με αυτό. Είχαμε μια πολύ μεγάλη συναυλία Live 8 στην Φιλαδέλφεια, όπου μεταξύ άλλων εμφανίστηκαν οι Rolling Stones, οι Led Zeppelin, αλλά και ο μεγάλος Bob Dylan. Εντάξει, να μην το
0: βλέπω τους ξεχωρίζεις. Δηλαδή μεταξύ των τριών ο Bob Dylan είναι
1: ο
0: πιο ψηλά, ας πούμε,
1: σαν,
0: στην κατάταξη.
1: Δεν είχε group, οι άλλοι ήταν συγκροτήματα. Αυτό solo ο ίδιος. Λοιπόν, αργότερα θα μιλήσουμε με τον εξωγήινο που στο Ρόσβελ εντοπίστηκε. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Πάμε στα θέματα μας τώρα. Καταρχάς, σε κεντρικό επίπεδο έχει...
0: Κυρίαρχο, είναι το θέμα, ναι, με αυτή την δολοφονία χθες στην Θεσσαλονίκη, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται, δεν υπάρχει νομίζω αμφιβολία.
1: Ναι.
0: Ένα τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά της Θεσσαλονίκης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τοπικών εκεί στελεχών.
0: Ήρθε να ξυπνήσει το φάντασμα της τρομοκρατίας. Τελικά κατέληξε μια γυναίκα.
1: Η μητέρα.
0: Μητέρα μιας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, ναι. Της Αφροδίτης Νέστορα. Αφροδίτη Νέστορα. Η μητέρα της πολιτεύτριας, συγγνώμη, αλλά
0: Αφροδίτης
1: Νέστορα δυστυχώς κατέληξε, ναι.
0: Είχαμε...
1: Είναι μια ενέργεια που άπαντες βέβαια την έχουν καταδικάσει, έτσι. Είναι τρομοκρατική ενέργεια.
0: Πάλι καλά, γιατί παλιά δεν συνέβαινε αυτό, ξέρεις. Δηλαδή, θυμάμαι, έκανε κάποια χτυπήματα η 17 Νοέμβρη και κάποιοι διατηρούσαν επιφυλάξεις. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν ήταν και τόσο άμεση στο να καταδικάσουν αυτές τις ενέργειες.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα φαίνεται ότι κάτι άλλαξε και νομίζω κινούμαστε προς την σωστή κατεύθυνση.
1: Πάντως δεν έχει αναλάβει κανείς την ευθύνη. Να πούμε, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια οργάνωση.
0: Όχι,
1: που
0: αλλά
1: έχει...
0: να σου πω κάτι. Επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια και έχει αποκτήσει και μια τεχνογνωσία, θεωρώ, η ελληνική αστυνομία επί τέτοιων δράσεων. Και τα μέσα είναι πολύ διαφορετικά, υπάρχουν κάμερες κλπ. Θεωρώ απίθανο να μην μπορέσουν να καταλήξουν τελικά στους δράστες.
1: Ναι, καταγράφεται
0: της δολοφονίας.
1: Ναι, ναι, εξετάζεται οπτικό υλικό σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από την περιοχή. Οι έρευνες αστυνομίας εστιάζουν στο λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο. Παραλαμβάνω, δεν υπάρχει κάποια οργάνωση που να έχει αναλάβει την ευθύνη, όπως έκανε παλαιότερα 17 Νοεμβρίου άλλη τρομοκρατική οργάνωση. Αλλά το θέμα είναι ότι είχαμε αυτό αυτή τη δολοφονία, έτσι όπως είπες και εσύ, Σπύρο. Γιατί περί δολοφονίας πρόκειται.
0: Προετοιμάζεται συγκέντρωση σήμερα έξω από το Ιπποκράτειο, από τη Νέα Δημοκρατία και την ΟΝΕΔ της περιοχής.
1: Εντάξει.
0: Στέλνοντας ένα μήνυμα κατά της τρομοκρατίας. Εντάξει, έσπευσε και ο Πρωθυπουργός εκεί,
1: βέβαια,
0: έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
1: Βέβαια. Και υπάρχουν και δηλώσεις και του ίδιου του Πρωθυπουργού και υπουργών. Έτσι, που όχι μόνο καταδικάζουν αλλά κάνουν λόγο και για...
0: Πάντως, σε αντίθεση με τα προεκλογικά, τις προεκλογικές δεσμεύσεις, υποσχέσεις, όπως θέλετε πείτε το, της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα καθάριζε με κάποιες έτσι, καταστάσεις ανομίας, και δεν αναφέρομαι στην Δημοκρατία η οποία τα τελευταία χρόνια δεν έχει δώσει, ας πούμε,
1: όχι,
0: έντονα δείγματα, αλλά ας πούμε με την ανομία που επικρατεί στα πανεπιστήμια, παρά το ότι έχει σημειωθεί μια βελτίωση, τέλος πάντων, δυστυχώς εξακολουθούμε να βλέπουμε συμπεριφορές οι οποίες δεν τιμούν τη χώρα, δεν τιμούν τα ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα και μας προβληματίζουν, γιατί δεν υλοποιήθηκαν οι εξαγγελίες.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή μας είχαν πει ότι τώρα μου πεις πού το πας στα πανεπιστήμια κλπ. Αλλά
1: όχι. Υπάρχουν και εκεί περιστατικά άνομων πράξεων, έτσι. Γενικά, βέβαια, υπάρχει πλέον η αστυνομία εκεί, τον, πώς το λένε.
0: Οπωσδήποτε, ναι, είναι στις επάρξεις. Η αστυνομία, ας πούμε, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, βεβαίως.
1: Τυπικά υπάρχει. Δεν ξέρω τώρα.
0: Τυπικά.
1: Βέβαια,
0: πού βρίσκονται αυτοί οι αστυνομικοί που υποτίθεται ότι προσέλαβαν κάποια στιγμή για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα πανεπιστήμια? Ξέρει κανείς?
1: Φαντάζομαι δεν θα είναι εκεί.
0: Είναι εκεί, δεν το έχει πράξει. Βλέπω, είσαι πολύ ενημερωμένος, αδερφέ.
1: Φαντάζομαι.
0: Είναι άφαντη, δεν υπάρχουν. Ρε.
1: Δεν υπάρχουν πουθενά.
0: Υπάρχουν.
1: Μήπως έχουμε ανάγκες άλλες και τους έχουν πάρει, ας πούμε, για να καλύψουν άλλες θέσεις?
0: Έλα, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Έλα να συντονιστούμε.
1: Λοιπόν, ναι,
0: να συντονιστούμε.
1: Ναι, δεν έχουμε νέα δημοσκόπηση, να το πούμε αυτό.
0: Δεν έχουμε νέα δημοσκόπηση, αλλά έχουμε κάποιες δηλώσεις του Πιερακάκη. 6 ευκαιρίες, λέει, για οφειλέτες με χρέη και δάνεια. Τα νέα μέτρα ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Να δούμε λίγο τι παίζει.
1: Ναι.
0: Το νέο πλέγμα μέτρων που αφορά οφειλές προς το δημόσιο, τα κόκκινα δάνεια, δεσμευμένους λογαριασμούς και την προστασία της κυρίας κατοικίας. 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμα χρέη έως το 2023. Αποδέσμευση λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής και εξοδικαστικός και για χρέη από 5.000 ευρώ.
1: Mm-hmm. Να πούμε ότι αυτό που αλλάζει και έχει πολύ σημασία είναι ότι θα μπορεί επίσης θα έχει τη δυνατότητα κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου που θέλει να το πουλήσει να το κάνει ακόμα και αν έχει χρέη προς το δημόσιο, την εφορία κτλ. Γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσε. Φυσικά όλοι γνώριζαν τη διαδικασία που γινόταν. Δηλαδή, εντάξει, έπαιρνε μια προκαταβολή, πλήρωνε τα χρέη του και από εκεί πέρα προχωρούσε το συμβόλαιο. Τώρα μπορεί να το κάνει χωρίς να έχει αυτή τη δέσμευση. Βέβαια, μετά θα πρέπει να εξοφλήσει τα χρέη του. Εντάξει.
0: Αυξάνεται το κατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ, παρέχοντας άμεση ρευστότητα σε εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι οφειλέτες αποκτούν πρόσβαση σε ρυθμίσεις έως 72 δόσεων για παλαιά χρέη, ενώ ο εξοδικαστικός, όπως είπαμε, διευρύνεται για οφειλές από 5.000 ευρώ και πάνω. Τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, μειώνοντας δραστικά τις μηνιαίες δόσεις για όσους διασώζουν την κύρια κατοικία τους. Και από τον Σεπτέμβριο τίθεται σε ισχύ νέα δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού με δανειολήπτες που απειλούνται με πληστηριασμό.
1: Ναι.
0: Όσοι ενδιαφέρονται, όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των συμπολιτών μας και δυστυχώς είναι πάρα πολλοί, μην σας πω η πλειοψηφία, αλλά είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος είναι εκτεθειμένος και πέρα από τα χρέη που μπορεί να έχει στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Υπάρχουν και χρέη συσσωρευμένα στις τράπεζες.
1: Ναι.
0: Έχουν μπλέξει με τις εισπρακτικές, με τα funds και εκεί σε κατασπάραξαν. Εκεί μιλάμε όχι για αρπακτικά.
1: Το λιγότερο. Το ιδιωτικό, όπως λέμε, χρέος, να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει εκτιναχθεί έτσι. Σε σημείο το οποίο τίνει πλέον να μην θεωρώ ότι δεν είναι διαχειρίσιμο. Μιλάμε για δισεκατομμύρια.
0: Για να δούμε, παιδιά, μιας και θα έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες, μήπως προκύψει κάτι καλό για όλους αυτούς που έχουν τέτοιου είδους εκκρεμότητες. Διότι αν δεν το κάνει τώρα η κυβέρνηση, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ.
1: Για κούρεμα προφανώς τα αναφέρεις.
0: Κάτι πρέπει να γίνει πάντως. Ναι. Δηλαδή, δεν μιλάμε για μια μικρή μειοψηφία ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα.
1: Βέβαια.
0: Όταν είναι τόσο πολύς ο κόσμος που είναι εκτεθειμένος
1: και
0: εγκλωβισμένος σε τέτοιες καταστάσεις, το πράγμα πρέπει να αντιμετωπιστεί κεντρικά με κάποιο τρόπο.
1: Ούτως ή άλλως, εάν δεν γίνει ένα γενναίο κούρεμα, αυτά τα χρήματα δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ. Κακά τα ψέματα τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά δεν κινδυνεύουν κάποιοι να χάσουν τα σπίτια τους?
1: Βεβαίως κινδυνεύουν.
0: Την περιουσία τους.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο.
0: Δεν πρέπει. Και πρόσεξε. Όταν χρωστάς, πρέπει να πληρώσεις. Το συζητάμε.
1: Ναι, δεν λέμε να χαριστούν τα.
0: Εδώ όμως υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Δυσκολίες που εύκολα μπορεί να τις διαβάσει κάποιος. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει το κράτος να τους βοηθήσει. Μας έχει ταράξει που μας έχει ταράξει στη φορολογία 24% παντού. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι αν δεν πληρώσεις 24% στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό το ύψος της φορολογίας δεν ξέρω αν υπάρχει πουθενά. Τόσο υψηλή φορολογία στα πάντα, ας πούμε. Και είτε έχεις 5 εκατοστάρικα μισθό, είτε έχεις 5 χιλιάρικα, τα ίδια πράγματα πληρώνεις.
1: Mm-hmm.
0: Την ίδια φορολογία πληρώνεις.
1: Έχει βέβαια αυξηθεί το αφορολόγιο.
0: Στα προϊόντα.
1: Α, ναι, αυτό νοείς. Εντάξει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, σε τοπικά θέματα θα πάμε σε λίγο. Μάλλον να πάμε από τώρα. Να πούμε ότι να θυμίσουμε ότι χθες δεν πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για νέο Προεδρείο του Σώματος και Δημοτικής Επιτροπής. Δεν έχει βγει νέα πρόσκληση, αλλά από τις πληροφορίες που έχουμε, αυτή η συνεδρίαση αναμένεται, η ειδική συνεδρίαση, να γίνει την Δευτέρα. Παρ' όλα αυτά είχαμε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου επανεξελέγει και με ευρεία, θα λέγα, πλειοψηφία.
0: Ομόφωνα.
1: Ναι, η κυρία Ολιβία Καρδακάρη, η οποία ήταν προτινόμενη και πάλι από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τρεπεκλή. Και εξελέγησαν επίσης οι ίδιοι, ο ίδιος αντιπρόεδρος και ο ίδιος γραμματέας, ο κύριος Μουσακίτης και ο κύριος Μιχαλάς.
0: Πάλι καλά που συμφώνησαν σε κάτι στο Περιφερειακό.
1: Δεν άλλαξε.
0: Δεν αναμένεται με βάση και τις τελευταίες πληροφορίες να αλλάξει κάτι και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου εδώ, να το πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει στις τάξεις της αντιπολίτευσης. Αλλά σε ό,τι αφορά την Δημοτική Αρχή δεν προβλέπεται να αλλάξει κάτι σε σχέση με τον πρόεδρο του, του σώματος. Μάλλον θα ανανεωθεί η φυτεία του νυν πρόεδρου, του κυρίου Πλέσα. Να δούμε όμως αν θα έχει, αν θα τύχει της αποδοχής και της αντιπολίτευσης, και το λέω αυτό λόγω του ότι έχουν εκφραστεί κάποιες ενστάσεις.
1: Έχει και αυτό τη σημασία, έτσι, να δούμε
0: με
1: πόση πλειοψηφία.
0: Θα στείλει και αυτό το μήνυμα του.
1: Ναι.
0: Κατά τα άλλα, έχει προβληματίσει πάρα πολύ αρκετούς συμπολίτες μας αυτό το περιστατικό το οποίο συνέβη τις προηγούμενες μέρες στο Κρυονέρι.
1: Ναι.
0: Αδιανόητο. Αδιανόητο. Όπου κάποιος είχε την φαϊνή ιδέα, ενδεχομένως για να προστατεύσει, ας πούμε, τις κότες του, το κοτέτσι του που είχε εκεί, να τοποθετήσει πέριξ
1: μια αυτοσχέδια
0: του
1: παγίδα.
0: Χώρου, παγίδα για την παγίδευση
1: προφανώς
0: ζώων που ενδεχομένως να του κατασπάρασαν τις, τα κοτόπουλα.
1: Ή σκύλος θα είναι, ή γάτα, τι άλλο θα είναι δηλαδή.
0: Αγκίστρι, μεγάλο αγκίστρι με κρέας, στο οποίο πιάστηκε ένα σκύλος ο οποίος είχε διαφύγει από την περίφραξη ενός όμορου οικοπαίδου. Και βρέθηκε από τον ιδιοκτήτη του κρεμασμένος να σπαρταράει από, από ένα σύρμα και ένα αγκίστρι που είχε καταπιεί, που είχε φάει, ας πούμε, κατά από ένα δέντρο. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για καταστάσεις.
1: Μιλάμε για κτηνοδία, να το πούμε
0: για
1: ξεκάθαρα.
0: Για κτηνοδία, ναι, για απάνθρωπα πράγματα.
1: Αυτό είναι κτηνοδία, τέλος.
0: Πάλι καλά το πρόλαβε το σκυλί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κατάφερε να κόψει την αλυσίδα, να μεταφερθεί στο κτηνίατρο ο σκύλος και να του αφαιρεθεί
1: το αγκίστρι.
0: Το αγκίστρι ευτυχώς δεν είχε τρυπήσει κρανίο. Απλά στα...
1: Ναι, σαν χαμάλα αποτελέσματα τώρα.
0: Εντάξει, ναι. Εμοραγούσε το σκυλί, τέλος πάντων είναι καλά στην υγεία του τώρα. Υπέβαλε μήνυση ο ιδιοκτήτης, οπότε μας έλεγε ο ίδιος κατά καιρούς έχει περισυλλέξει αδέσποτα. Ενδεχομένως και ο συγκεκριμένος σκύλος να ήταν ένα από αυτά, τα οποία τα έχει σε ένα περιφραγμένο χώρο στην ιδιοκτησία του και στο σπίτι στο οποίο διαμένει.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή έφυγαν τα σκυλιά, βρήκε τα δύο, έμεινε το τρίτο και
1: το έψαχνε,
0: μετά
1: το
0: από ώρες το βρήκε σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει εμάς εδώ στη Ζάκυνθο. Δεν φημιζόμαστε για τη φροντίδα μας στα ζώα. Κατά καιρούς έχουμε δει εικόνες που μας έχουν εξευτελίσει. Εξευτελίζουν το ανθρώπινο είδος, έτσι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Πέραν το ότι διαπομπεύουν το νησί στα πέρατα της γης. Ο άλλος, ας πούμε, να έχει δέσει το σκύλο του και να τον σέρνει με το αυτοκίνητο στο δρόμο, μιλάμε για άνθρωπο εγκληματία, για άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να λέγεται άνθρωπος.
1: Ναι. Επειδή λοιπόν το θέμα δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή τι εννοούμε. Υπάρχει μια σχετική νομοθεσία. Δεν είναι μόνο το τι περιλαμβάνει ως ποινές σε κάποιον κακοποιητή, σε κάποιον που κακοποιεί ένα δέσποτο για παράδειγμα, αλλά υπάρχουν, ξέρετε, ευθύνες και για έναν ιδιοκτήτη ενός οικώσει του ζώου, ενός ζώου συντροφιάς, ακόμα και αν το εγκαταλείπει, αν το έχει δεμένο σε ένα μπαλκόνι. Θα συζητήσουμε όλα αυτά σε νομικό επίπεδο, καθώς βέβαια και τις υποχρεώσεις που έχει ο κάθε δήμος.
0: Οι υποχρεώσεις των δήμων είναι τεραστίων διαστάσεων.
1: Ναι, για τα αδέσποτα βέβαια.
0: Και όπως μεγάλες είναι και οι υποχρεώσεις, είναι και μεγάλη η αδιαφορία του κράτους.
1: Ναι.
0: Το οποίο κράτος, ναι μεν, δίνει στους δήμους την αρμοδιότητα για την περισυλλογή και την φροντίδα των αδέσποτων ζώων, αλλά δεν φροντίζει μαζί με αυτά να δώσει και τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσει ένας δήμος να ανταποκριθεί.
1: Ακριβώς.
0: Με αποτέλεσμα, μπροστά σε αυτό το χάος, να μην γίνεται τίποτα στο τέλος και να επαφείεται κάθε δημοτική αρχή στο τι θα πράξουν οι φιλοζωικές.
1: Ναι.
0: Που και αυτές έχουν φτάσει στα όρια τους στη Ζάκυνθο, διότι τα ζώα τα οποία φιλοξενούν είναι πολύ μεγάλα σε αριθμό, δεν είναι ανεξάντλητες. Δεν είναι ανεξάντλητοι οι πόροι που έχουν οι φιλοζωικές. Βεβαίως. Είναι πάρα πολλά τα δέσποτα, ο κόσμος δεν στηρώνει τα ζώα του, πολλές φορές τα εγκαταλείπει και εγκαταλείποντας ένα ζώο αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει στην πορεία.
1: Λοιπόν, όλα αυτά θα μας απασχολήσουν αμέσως μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει τώρα.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Nikki, wait. I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: I love you.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488 και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Λοιπόν, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό κακοποίηση ζώου στο νησί, που δυστυχώς δεν είναι το πρώτο, με το οποίο ασχοληθήκαμε και έχει αναστατωθεί όλη η τοπική μας κοινωνία, ερχόμαστε για να αναδείξουμε το όλο ζήτημα αυτό της κακοποίησης του ζώου. Τα τελευταία χρόνια η ελληνική νομοθεσία έχει γίνει σαφώς πιο αυστηρή σε τέτοια ζητήματα. Προβλέπονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις και για τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και αυστηρότατες ποινές για όσους προβαίνουν σε πράξεις κακοποίησης ή εγκατάλειψης.
1: Έχουμε φτάσει στο σημείο κάποιοι να ισχυρίζονται ότι πολύ πιο άσχημα θα την πληρώσεις σε περίπτωση που κακοποιήσει ζώο από ότι άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Εδώ ο Γιωτόπουλος είναι να βγει στα 25 χρόνια για πόσες δολοφονίες.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχουμε και εμείς επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι αυτό το οποίο συμβαίνει πολλές φορές με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κακοποιούν τα ζώα, πολύ εύκολα ήδη οι άνθρωποι θα μπορούσαν να το είχαν κάνει σε άλλους ανθρώπους.
0: Εννοείται. Λοιπόν, επειδή λοιπόν υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις και για τους ιδιοκτήτες ζώων και υπάρχουν συγκεκριμένες παραβάσεις για κάποιον που κακοποιεί ζώο, και επειδή κάποιοι αγνοούν τι σημαίνει κακοποίηση, ποιες είναι οι συνέπειες, υπάρχουν βέβαια και υποχρεώσεις και του Δήμου σε ό,τι αφορά τα αδέσποτα ζώα. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε τώρα με την κυρία Έλενα Αρβανίτη, η οποία είναι δικηγόρος και είναι νομική σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ζώων Συντροφιάς, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Την έχουμε μαζί μας.
1: Καλή σας ημέρα,
0: κυρία Αρβανίτη.
2: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Για πείτε μας, ποιες συμπεριφορές θεωρούνται από τον νόμο κακοποίηση ζώου?
2: Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να επισημάνω ότι είναι πολύ εύστοχη η τοποθέτηση που κάνατε στην αρχή της διασύνδεσης ανάμεσα στις πράξεις βίας κατά ζώων και στις πράξεις βίας κατά ανθρώπων. Όντως υπάρχει αυτό που λέμε κύκλος της βίας. Και πλέον να πω ότι είναι κάτι που δεν μας το λέει μόνο η θεωρία, αλλά δυστυχώς πλέον και η νομολογία. Σύμφωνα με τον 4830 του 21, που επίσης σωστά επισημάνατε, είναι ένας αυστηρός ειδικός ποινικός νόμος, έχουμε δύο μορφές κακοποίησης. Έχουμε την ενεργητική κακοποίηση, όπου εκεί έχουμε αδικήματα αφενός πλημεληματικής μορφής, κακή και βάναυση μεταχείριση, έτσι χαρακτηρίζει ο νόμος αυτές τις πράξεις. Αφενός λοιπόν πλημεληματικής μορφής, που σημαίνει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή που μπορεί να φτάσει σε ύψος της 15.000 ευρώ.
1: Αν μπορείτε να μας πείτε και ένα παράδειγμα ενός τέτοιου
2: αδικήματος. Έχουμε μία ενδεικτική απαρίθμηση στο νόμο για τα αδικήματα αυτά. Να σας πω ότι είναι στην κατηγορία αυτή κάτι που το βλέπουμε πολύ συχνά τους καλοκαιρινούς μήνες και ειδικά στα νησιά, είναι η περίπτωση της υποπαίδης, το γνωστό παστούρωμα, συνήθως στα παραγωγικά και στα υποειδή. Και να σας διευκρινίσω με την ευκαιρία ότι ο συγκεκριμένος νόμος δεν αποτελεί πλαίσιο προστασίας μόνο για το σκύλο και τη γάτα, αλλά για κάθε είδους ζώο.
0: Μάλιστα.
2: Πέραν λοιπόν αυτών των μορφών, έχουμε την περίπτωση της πρόκλησης απλής σωματικής βλάβης σε ένα ζώο, είτε με μία κλωτσιά είτε με ένα χτύπημα που θα προκαλέσει απλή σωματική βλάβη. Έχουμε τις μη επιτρεπτές μεθόδους εκπαίδευσης, και να σας αναφέρω τη χρήση του θύμωτρου ως μέσο αποτροπής γαυγίσματος, θεωρείται κακοποίηση για τον νόμο. Η αλυσόδεση επίσης, που δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που καλά κρατεί στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην επαρχία, είναι μία μορφή που για κάποιους θεωρείται τρόπος εκπαίδευσης, ενώ στην ουσία είναι μία κακοποίηση του ζώου.
1: Ναι, αλλά αλυσόδεση, τι σημαίνει αλυσόδεση? Όταν βγάζει κάποιος το σκύλο του μία βόλτα, ας πούμε, προφανώς...
0: Προφανώς δεν αναφέρεται, φαντάζομαι.
1: Να το διευκρινίσουμε λίγο, αυτό θέλω να πω.
2: Βεβαίως.
0: Μιλάτε για μόνιμη αλυσόδεση, αν κατάλαβα καλά.
2: Ναι, ναι, ειδικά για τη βόλτα, να πω ότι βεβαίως και ο ιδιοκτήτης, ο σύνομος ιδιοκτήτης, οφείλει να έχει τη μέρημνα, την εποπτεία του ζώου του, και αυτό το επιτυγχάνει μόνο εφόσον έχει το ζώο του φέρει περιλέμιο και οδηγό.
0: Και ναι,
2: δεν
0: ναι, ναι.
2: Αναφέρομαι σε αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Αναφέρομαι στην περίπτωση που ένα ζώο έχει αποφασίσει ο ιδιοκτήτης του ότι θα παραμένει στον περιβάλλοντα χώρο της οικίας του και εκεί παραμένει μόνιμα δεμένο.
0: Ναι.
2: Καθόλου το 24ωρο ή πολλές φορές, θα σας πω με τα λύπης μου,

0: όλη τη διάρκεια της ζωής,
1: του. Σε ένα βαρελόσπιτο.
0: Ακριβώς.
2: Έχουμε παρατηρήσει. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, παρακαλώ, κύριε Αρμανίτη, γιατί το έχω παρατηρήσει και εγώ και πολλοί. Υπάρχουν περιστατικά και εδώ στη Ζάκη, το φαντάζομαι και αλλού, όπου κάποιοι, γιατί είτε δουλεύουν είτε αδιαφορούν, δεν ξέρω, δεν έχουν χρόνο, έχουν στο μπαλκόνι του σπιτιού τους δεμένο ένα σκυλί, για να μην πω μόνιμα, για πάρα πολλές ώρες. Αυτό θεωρείται κακοποιητική πράξη.
0: Αυτή είναι μια κακοποιητική πράξη, θα σας πω, διώκεται αυτεπάγγελτα, στην περίπτωση δηλαδή που επιληφθεί το κατά τόπο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, συλλαμβάνεται ο ιδιοκτήτης για αυτού του είδους τη συμπεριφορά. Ο νόμος δίνει μια δυνατότητα αλυσόδεσης περιορισμού, να το πω πιο σωστά, ναι, δεν μου αρέσει ο όρος, για 2 ώρες, και είναι φυσιολογικό. Ένας άνθρωπος μπορεί να δεχτεί στο σπίτι του έναν μάστο, να το πούμε απλά, και να πρέπει να περιορίσει το ζώο του για να κάνει κάποιες εργασίες. Να μπει κάποιος επισκέπτης που φοβάται το ζώο και να το περιορίσει. Όμως, αν αυτός ο χρόνος ξεπεράσει το 2ωρο, αρχίζει να συντελείται το αδίκημα της παθητικής κακοποίησης. Με βέβαια αρκετές δυσκολίες στη διαπίστωση του αδικήματος, δεν είναι τις παρούσες, να μην κουράσω. Αυτή λοιπόν είναι μια μορφή, για να γυρίσουμε στο αρχικό σας ερώτημα, πλημεληματικής κακοποίησης. Στην περίπτωση Β λοιπόν του ιδίου άρθρου του 24 περιγράφει ο νομοθέτης όλες εκείνες τις μορφές κακοποίησης που πλέον έχουν λάβει κακουργηματική μορφή. Δηλαδή η ποινή που απειλείται από τον νόμο είναι κάθειρξη μέχρι και 10 έτη. Η χρηματική ποινή που επιβάλλει το δικαστήριο φτάνει μέχρι και τις 50.000 ευρώ αναλόγως της βαρύτητας του περιστατικού. Και επίσης θα σας πω ότι και στην Α και στη Β περίπτωση βεβαιώνονται και υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Μάλιστα. Από την αστυνομία δηλαδή, που επιλαμβάνεται κατά τη στιγμή της σύλληψης του κάθε περιστατικού.
1: Μια Μάλιστα. τέτοια περίπτωση, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτό το περιστατικό που είδαμε πριν από λίγες μέρες στις οθόνες των τηλεοράσεών μας, όταν μια γυναίκα, τέλος πάντων, με το αυτοκίνητό της,
2: ενώ είδε το αδέσποτο,
1: είδε ένα αδέσποτο μπροστά της, ανέπτυξε ταχύτητα για να το σκοτώσει.
2: Το πάντησε και το σκότωσε με το αυτοκίνητο.
0: Μιλάτε για την περιοχή της Γαστούνης Ήλιας. Όντως, έχετε δίκιο. Εκεί βεβαιώθηκε αμέσως μετά την λήψη του απολογητικού υπομνήματος της κατηγορουμένης και το διοικητικό πρόστιμο των 50.000 ευρώ. Κρίνει ανάλογα της βαρύτητας το ελεγκτικό όργανο, και να σας πω επίσης ότι τα διοικητικά πρόστιμα, γιατί και αυτό πολλές φορές δεν το γνωρίζει ο πολίτης, πολλαπλασιάζονται και με τον αριθμό των ζώων που κακοποιούνται. Αν σε ένα περιστατικό δηλαδή τα ζώα που κακοποιούνται είναι 4, θα σας πω ότι το αδίκημα πλέον για τον ποινικό μας κώδικα είναι κατασυρωή, όπως δηλαδή είναι και για τον άνθρωπο, και το διοικητικό πρόστιμο αντιστοίχως πολλαπλασιάζεται, 50 ας πούμε επί 4.
1: Τελικά τα πληρώνουν αυτά τα πρόστιμα οι κατηγορούμενοι, οι ένοχοι?
0: Αυτό που μπορώ να σας πω ως νομικός είναι ότι αν περάσει από μια διαδικασία όπου έχουν περάσει και οι προθεσμίες για την υποβολή των αντίστοιχων προσφυγών, είτε στο ΑΛΦΑΤΑΦ είτε μετά στο διοικητικό δικαστήριο, και η προσφυγή δεν ευδοκιμήσει, το διοικητικό πρόστιμο βεβαιώνεται κανονικά στο αφημί του κατηγορουμένου, εν προκειμένου, και φυσικά εισπράτεται από την
2: Κύριε Αρβανίτη, θεωρείτε, είναι μάλλον ποινικό αδίκημα κάποιος να εγκαταλείψει, γιατί και αυτό είναι ένα σύνηθες δυστυχώς φαινόμενο, όπου κάποιοι εγκαταλείπουν ένα ζώο, γατάκια ή κουταβάκια, σκυλάκια, και ακόμα και σε κατάσταση τραγική τα εγκαταλείπουν, γιατί είτε δεν μπορούν να τα συντηρήσουν, είτε γιατί τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι ο χαρακτήρας τους. Αυτό δεν διώκεται ποινικά, δεν
0: απαγορεύεται? Βεβαίως και διώκεται. Είναι πολύ εύστοχο το ερώτημά σας, γιατί είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Όντως έχουμε μία πράξη και εδώ πλημεληματικού χαρακτήρα, όταν δηλαδή ο ιδιοκτήτης ενός ζώου το εγκαταλείψει, ενώ πρέπει κανονικά να ενημερώσει την υπηρεσία του Δήμου ότι δυστυχώς αδυνατό να το φροντίσω και να ακολουθήσει μία συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, ή επίσης μπορεί να απευθυνθεί. Δόξα τω Θεώ, έχουμε μεγάλο αριθμό φιλοζωικών σωματείων και πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών που βοηθούν στην Ελλάδα σε τέτοια θέματα. Παρά τα αυτά, πολλοί επιλέγουν αυτή την οδό. Να σας πω ότι αυτή η πράξη έχει και διοικητικό πρόστιμο που φτάνει μέχρι τις 15.000 ευρώ.
3: Μάλιστα.
0: Η εγκατάληψη. Βεβαίως να τονίσω εδώ ότι έχουμε, γιατί και αυτό είναι σύνηθες, τουλάχιστον στην Πάτρα που είναι η έδρα μου τις τελευταίες μέρες, ο αριθμός νεογέννητων κουταβιών και γατιών που έχουν εντοπιστεί σε σακούλες απορριμμάτων σε κάδους, δεν μπορώ να σας πω πόσο μεγάλος είναι. Αυτή λοιπόν η περίπτωση εγκατάληψης νεογέννητων, επαναλαμβάνω, υπάγεται στην κατηγορία των κακουργηματικών πράξεων. Ενώ δηλαδή το ενήλικο ζώο είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, το νεογέννητο μπαίνει στο κακούργημα.
2: Και σε ό,τι αφορά την διαχείριση των αδέσποτων, όπου είναι υποχρέωση του Δήμου, τι προβλέπει η νομοθεσία πάνω σε αυτό το ζήτημα?
0: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο άρθρο, το 10, που προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις των Δήμων αναφορικά με τη διαχείριση αυτού που λέμε πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Θα σας πω ότι εκεί υπάρχει μία βασική υποχρέωση ο Δήμος να μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα που κινούνται τα όρια της εδαφικής του αρμοδιότητος. Επιτάσσει ο νόμος, και είναι πολύ σημαντικό και το τονίζουμε και εμείς από την Ειδική Γραμματεία, να υπάρχει μια αγαστή συνεργασία μεταξύ των Δήμων και των φυλοζωικών οργανώσεων. Καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει αυτό, βρίσκονται λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Εννοείται ότι όταν ο Δήμος έχει μεριμνήσει για την περισυλλογή, για τον εμβολιασμό, για την αποπαρασίτωση, για τη στήρωση των αδέσποτων, για τη φιλοξενία τους, δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται απολύτως τίποτα. Ναι. Τα πράγματα αλλάζουν όταν έχουμε κακοποιητικές συμπεριφορές, και σας το αναφέρω γιατί το έχουμε δει, υπό τη μορφή της παθητικής κακοποίησης. Να εξηγήσω ηρίστον παρόδο τι σημαίνει αυτό, που μπορεί να λάβουν χώρα σε ένα καταφύγιο φιλοξενούμενων ζώων. Ναι. Παθητική κακοποίηση είναι κάτι που μπορεί να κάνει ένας δήμος αλλά και ένας ιδιοκτήτης ζώου, όταν δεν μεριμνά αφενός για την προστασία του ζώου από τις καιρικές συνθήκες, όταν δηλαδή δεν του παρέχει ένα κατάλημα ικανό να το προστατεύσει.
1: Το αφήνει εκτεθειμένο σε ένα χωράφι, δηλαδή περιφραγμένο, ας πούμε. Ναι.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά. Η περίπτωση της αλυσόδεσης φυσικά είναι παθητική κακοποίηση, η έλλειψη τροφής νερού ή πολλές φορές η ακατάλληλη τροφή, δηλαδή τα κόκαλα, τα ξεροκόμματα, ένα δοχείο από το οποίο δεν θα πίνατε ούτε εσείς νερό, γιατί είναι μουχλιασμένο, γιατί είναι γεμάτο λάσπες. Mm-hmm. Είναι μια μορφή παθητικής κακοποίησης. Και βέβαια η έλλειψη κτηνιατρικής φροντίδας και περιθάλψεως, είτε τακτικής αλλά και έκτακτης πολλές φορές, είναι αυτό που είπατε πριν, πώς τα εγκαταλείπουν άρρωστα πολλές φορές. Αυτό επίσης είναι μια μορφή παθητικής κακοποίησης που μπορεί να λάβει χώρα και σε ένα καταφύγιο. Εκεί λοιπόν ο υπεύθυνος του καταφυγίου και αντιστοίχως ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ευθύνονται ποινικά για αυτά τα αδικήματα.
1: Η εμπειρία σας τι λέει? Μπορούν να ανταποκριθούν οι Δήμοι σε αυτές τις υποχρεώσεις?
0: Θα σας πω ότι εφόσον υπάρχει θέληση και υπάρχει ανάληψη των σχετικών καθηκόντων, που για μένα δεν είναι πάρεργο, ξέρετε, αν κάποιος το αντιμετωπίζει ως κάτι υποδέστερης αξίας και κάτι που το κάνω αναγκαστικά, σίγουρα δεν θα αποδώσει σωστά. Αν όμως συνειδητοποιήσω ότι εγώ έρχομαι εδώ για να βοηθήσω αυτά τα πλάσματα που δεν μπορούν να μιλήσουν, αλλά έχουν και αυτά τα δικαιώματά τους και είναι ανυπεράσπιστα και εγώ καλούμαι να τα βοηθήσω, αν αυτό το συνειδητοποιήσω, νομίζω ότι όλα μπορούν να γίνουν. Άλλωστε η βοήθεια, η πρακτικής φύσεως βοήθεια, επειδή αυτό είναι συνήθως το αιτούμενο, από την πολιτεία υφίσταται.
2: Αυτό θα ρωτάγαμε, αυτό θα ρωτάγα και εγώ. Δηλαδή, γιατί για όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχει ένας Δήμος, απαιτούνται και κάποια χρήματα.
1: Και συχνά ακούμε από τους Δήμους και από τον δικό μας το Δήμο ότι δεν έχουμε τους πόρους για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε, ας πούμε, μια τέτοια μονάδα.
2: Έναν αριθμό.
1: Που έχει αυξημένο κόστος.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Λειτουργίας.
0: Θα σας πω ότι υπάρχει τακτικός προϋπολογισμός, τακτικό κονδύλι που αφορά αυτού του είδους το κομμάτι, δηλαδή της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, που έχει να κάνει με το κομμάτι της κτηνιατρικής φροντίδας, με το κομμάτι της φιλοξενίας, με το κομμάτι της ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγείων. Αρκεί βεβαίως οι Δήμοι να έχουν συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία και το Υπουργείο Εσωτερικών και όποιες απορίες έχουν αναφορικά με τη λειτουργία αυτών των κωδικών και των κονδυλίων, σε όλα αυτά είμαστε πρόθυμοι να απαντάμε.
1: Αν θέλετε, πριν κλείσουμε και επειδή είχαμε ένα περιστατικό τις τελευταίες μέρες εδώ στη Ζάκυνθο, αν θέλετε να μας πείτε, εδώ ο ιδιοκτήτης, δεν μου αρέσει και τόσο πολύ αυτή η λέξη, αλλά θα τη χρησιμοποιήσω για να μας καταλάβουν και οι ακροατές, ενός ζώου, ενός σκύλου, βρήκε το ζώο του να κρέμεται από αγκίστρι που είχε διαπεράσει το στόμα του και ήταν δεμένο με σύρμα στο κλαδί ενός δέντρου. Όπως αναφέρει μάλιστα δίπλα σε αυτό, υπήρχε και δόλωμα με αποξηραμένο κρέας. Αυτό είναι, τι σημαίνει, ας πούμε, νομικά?
2: Κακούργημα. Με συγχωρείτε, συγγνώμη κυρία Αρβανίτη, πήρα το λόγο.
0: Με βρίσκεται και απροετοίμαστη λόγω του γεγονότος ότι την είδηση δεν την γνώριζα και πραγματικά ακούω μία ακόμα φρικτή κακοποίηση ζώου συντροφιάς. Εννοείται ότι βρισκόμαστε ενώπιον κακουργηματικής πράξεως και εφόσον καταφέρει η αστυνομία να εντοπίσει τον αυτουργό της πράξεως αυτής, μιλάμε για άσκηση ποινικής δίωξης με τις συνέπειες που σας ανέφερα πριν. Κάθριξη δηλαδή μέχρι 10 έτη και πιθανότατα, εάν οι προϋποθέσεις ευνοούν, να έχουμε ακόμα και προφυλάκηση του υπαιτίου.
1: Υπάρχει, προβλέπεται από τον νόμο, ποινή και για τον ιδιοκτήτη του ζώου, ο οποίος δεν κατάφερε να το έχει περιορισμένο σε ένα χώρο με αποτέλεσμα να βγει αυτό το ζώο και να εκτεθεί σε αυτό το κίνδυνο?
0: Θα σας πω, πάντα το κάθε περιστατικό έχει την ιδιαιτερότητά του και συνηθίζω, ξέρετε, να μην κάνω κρίσεις πριν διαβάσω τη δικογραφία και πριν ξέρω τα πλήρη στοιχεία. Αυτό που μου λέτε σαν γενική έννοια, η παραμέληση δηλαδή της εποπτείας του ζώου μου...
1: Δεν λέω ότι κάτι τέτοιο συνέβη στη Ζάκυνθο, απλά θέλω ο ακροατής να καταλάβει και ότι ο ίδιος... Αν έχει κάποια ευθύνη όταν έχει κάποιο ζώο και κατά πόσο πρέπει να το προσέχει, να είναι περιορισμένο, να μην φύγει από το χώρο κλπ. Γι' αυτό.
0: Ναι, ακριβώς. Σε θεωρητικό επίπεδο υπάρχει αδίκημα το οποίο προβλέπει ο νόμος στην περίπτωση που παραμελήσω την εποπτεία του ζώου μου, το ζώο δηλαδή βγει εκτός του περιβάλλοντα χώρου της οικίας μου και προκαλέσει οποιοδήποτε ατύχημα, οποιαδήποτε βλάβη, είτε σε άνθρωπο, είτε σε άλλο ζώο, είτε σε περιουσία. Ναι. Γεννάται δηλαδή αντίστοιχη και ποινική ευθύνη για μένα, αλλά και αστική να αποζημιώσω. Εδώ, με αυτό που μου περιγράφεται, ενδεχομένως να προκύψει ευθύνη εάν αποδειχθεί ότι όντως δεν μερίμνησε για την προστασία του ζώου του και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αυτή τη φρικτή κακοποίηση.
1: Επαναλαμβάνω και πάλι ότι δεν το συνδέω με το πρόσφατο περιστατικό, για να μην παρεξηγηθώ. Απλά έκανα αυτή την ερώτηση για να καταλάβει ο καθένας που μας ακούει ότι και εκείνος ο οποίος έχει στην κυριότητά του ένα σκύλο, μια γάτα, έχει μια ευθύνη.
2: Βέβαια, έχει ευθύνη. Έτσι. Ασφαλώς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αρβανίτη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν η δικηγόρος και, να επαναλάβω, νομική σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ζώων Συντροφιάς, η κυρία Έλενα Αρβανίτη. Η ειδική γραμματεία αυτή υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είχε ενδιαφέρον, πέραν από αυτά που μας ανέφερε για την περί νομοθεσίας, η κυρία Αρβανίτη, που είναι πλημέλημα, που είναι κακούργημα, σε ποιες περιπτώσεις η κακοποίηση ζώου κτλ. Και οι ευθύνες και των ιδιοκτητών, εν πάση περιπτώσει. Είχε ενδιαφέρον και το θέμα με τις αρμοδιότητες του εκάστοτε Δήμου. Διότι είπε, βέβαια, κύριε Αρβανίτη, ότι υπάρχει τακτικός προϋπολογισμός.
1: Αυτό λένε και οι φιλοζωικές, ότι είναι δικαιολογία να λέει κάποιος ότι ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις λειτουργικές ανάγκες ενός χώρου για την περίθαλψη και την φροντίδα των αδέσποτων ζώων, ενός καταφυγίου, διότι υπάρχει τακτική επιχορήγηση. Βέβαια, από τον Δήμο επιμένουν διαχρονικά, από τους Δήμους, δεν είναι μόνο η δική μας περίπτωση.
2: Φυσικά.
1: Ότι τα χρήματα αυτά δεν επαρκούν.
2: Εντάξει.
1: Νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε το όλο θέμα και εμείς εδώ στη Ζάκυνθο με μια σχετική επιπολαιότητα, θα πω, για να μην πω αδιαφορία.
2: Ναι.
1: Όταν το πρόβλημα είναι εδώ και είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θυμάστε, πολύ συχνά δημιουργείται θέμα στη Ζάκυνθο, δυστυχώς, για τα αδέσποτα. Ο αριθμός των αδέσποτων ζώων υπολογίζεται στη Ζάκυνθο σε 3 με 4 χιλιάδες, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε πει την τελευταία φορά.
2: Κάπου εκεί, ναι. Κάπου εκεί. Τεράστιο.
1: Είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός που οι φιλοζωικές δεν έχουν τη δυνατότητα
2: να
1: ανταποκριθούν, να φιλοξενήσουν και άλλα ζώα.
2: Υπάρχουν συγκεκριμένα όρια.
1: Και αν δεν υπήρχαν, φοβάμαι, κάποιοι φιλόζωοι κάτοικοι εξωτερικού, τέλος πάντων, ή κάποιοι ξένοι οι οποίοι επέλεξαν στο τέλος του βίου τους να βρουν καταφύγιο στη Ζάκυνθο, με φιλοζωικά αισθήματα, πολλοί από αυτούς οι οποίοι συμβάλλουν και οικονομικά στην διατήρηση αυτών των χώρων, δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσαν να ανταποκριθούν οι φιλοζωικές που έχουμε στη Ζάκυνθο.
2: Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το ρολόι.
1: Χωρίς να παραλείψω βέβαια και την προσφορά κάποιων συμπολιτών μας, οι οποίοι πρωτοστατούν, είναι προστάριδες και προσπαθούν να...
2: Εγώ θα βάλω στο κάδρο...
1: Να δείξουν την ανθρώπινη πλευρά.
2: Ναι. Εγώ θα βάλω στο κάδρο της όλης βοήθειας και κτηνιάτρους, γνωρίζω περιστατικά.
1: Οι οποίοι συμβάλλουν πολλές φορές και ακόμα και αφιλοκερδώς.
2: Έτσι, λοιπόν.
1: Που πηγαίνουν στη διάσωση κάποιων ζώων.
2: Κάποια αδέσποτα ζώα με πρόβλημα, με σοβαρό, έτσι, και τα περιθάπτουν, τα εμβολιάζουν σε πολλές των περιπτώσεων, και οι ίδιοι κρατούν στους χώρους τους, αν μπορούμε.
1: Όλοι μας έχουμε κάποια μορφή υποχρέωση σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Δεν είναι μόνο τα λεφτά.
2: Εντάξει. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, εννοείται, ναι, προφανώς. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Στίγμα Radio. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
4: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ. Εγώ μαζί
5: ωραίο πόνσο.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε σπουτρώνει οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
11: Στίγμα.
12: Το φέρει μπιζού.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Εδώ στον Στίγμα, συνέχεια 7 λεπτά μετά τις 11 με τον Σπύρο Ολιβέρη και τον Γρηγόρη Μπάστα. Και εδώ δεν είναι μόνο τα θέματα που βγάζουμε και τα μηνύματα που εσείς μας στέλνετε και που αναδεικνύουμε και τα λοιπά. Ακούμε και καλή μουσική, παιδιά. Το λέμε και αυτό.
1: Αυτό είναι σχετικό το καλή μουσική, ξέρεις. Δηλαδή, αν.
0: Πάλι γκρίνια άρχισε.
1: Έτσι έντονα την δεκαετία του 80, λογικό είναι να σου αρέσει αυτό το τραγουδάκι.
0: Αυτά μας αρέσουν. Λοιπόν,
1: για
0: αυτά
1: έναν πιο νέο άνθρωπο, ενδεχομένως να μην του λέει και τίποτα.
0: Να μην του λέει. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν.
1: Έχουμε δεχτεί τις τελευταίες μέρες αρκετά μηνύματα και όπως συμβαίνει πάντα. Τα μηνύματα αυτά, τα ερωτήματα, οι παρατηρήσεις, οι καταγγελίες των συμπολιτών μας έχουν δύο βασικούς πυρήνες. Ο ένας έχει να κάνει με την ίδρυυση και με την αποχέτευση.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος πυρήνας έχει να κάνει με την καθαριότητα. Είναι δύο ζητήματα για τα οποία μόνιμα, διαχρονικά υπάρχουν προβλήματα και διαμαρτυρίες, έντονες διαμαρτυρίες συμπολιτών μας για το γεγονός είτε ότι δεν έχουν νερό, είτε ότι μυρίζει αποχέτευση σε κάποια περιοχή της Ζακύνθου, είτε ότι είναι ξεχυλισμένος ο κάδος, είτε ότι η ανακύκλωση δεν γίνεται με τον τρόπο που θα έπρεπε. Είναι ανοιχτές πληγές για τη Ζακύνθου αυτά τα θέματα. Διαχρονικά, δυστυχώς και εμείς επαναλαμβανόμαστε, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, διότι τα προβλήματα είναι εδώ, ανακυκλώνονται και δεν έχουμε άλλο δρόμο από το να τα αναδεικνύουμε όσο μπορούμε, κινδυνεύοντας πάντα να γινόμαστε βαρετοί. Είναι όμως προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε Ζακυνθινός εδώ στην καθημερινότητά του. Η Μαρία, ας πούμε, λέει: δεν με ενδιαφέρει ποιος θέλει για τα απορρίμματα και την αποκομιδή. Με ενδιαφέρει να μυρίζει ο κάδος κάτω από το σπίτι μου. Να, ας πούμε, ξέρω ότι γίνεται μια προσπάθεια το τελευταίο διάστημα από τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιακουμέλο, την Αντιδημαρχία Καθαριότητας του Δήμου, για χωροθέτηση κάδων μέσα στην πόλη. Γι' αυτό βλέπετε ότι έχουν σπάσει κάποια πεζοδρόμια προκειμένου να δημιουργήσουν χώρους στους οποίους θα τοποθετηθούν μόνιμα κάποιοι κάδοι απορριμμάτων, έτσι ώστε να φύγουμε από το μοντέλο που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια στη Ζάκυνθο, όπου υπάρχουν συγκεκριμένες εστίες μέσα στον αστικό ιστό, όπου έχουν συγκεντρωθεί καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά κάδοι όλοι μαζί, προκειμένου να γίνεται η αποκομιδή από αυτούς και η συγκέντρωση των απορριμμάτων σε αυτούς. Ο σκοπός είναι κάθε γειτονιά, κάθε οικοδομικό τετράγωνο να έχει το σημείο της, τον κάδο της και το απορριμματοφόρο να φροντίζει να περνά από όλα τα σημεία της πόλης που, στα οποία έχουν τοποθετηθεί κάδι και να αποσύρει το περιεχόμενο. Εδώ λοιπόν βλέπω ότι πολλοί συμπολίτες μας δυσφορούν όταν βλέπουν ότι επιχειρείται από τον Δήμο η τοποθέτηση κάποιου κάδου πλησίων της επιχείρησης ή της κατοικίας τους, φοβούμενοι, όχι αδικολόγητα, η αλήθεια είναι, ότι θα εξελιχθεί σε μια χωματερή το επόμενο διάστημα. Και αυτό συμβαίνει διότι παρά το ότι διαχρονικά έχουν υπάρξει άνθρωποι που έχουν διαχειριστεί τα ζητήματα της καθαριότητας με έναν σωστό τρόπο, ικανοποιητικό θα έλεγε κάποιος, αναδιαστήματα σημαίνει το άκρος αντίθετο. Παρουσιάζονται κρίσεις τέτοιες που είτε βλέπουμε κάδους ξεχυλισμένους, είτε δεν γίνεται όσο συχνά θα έπρεπε η αποκομιδή, με αποτέλεσμα να παραμένουν τα σκουπίδια στους κάδους για μέρες, κάποιες φορές με αποτέλεσμα να μην στέκεται γουρούνι από τη βρώμα. Ένα τέτοιο παράδειγμα, ας πούμε, είναι ακριβώς πίσω από το θέατρο της Παραλιακής, επί της Φιλιτά. Εκεί ξέρουμε ότι έχουμε βρει έναν τρόπο όπου από τη μία είναι το θέατρο, η πίσω πλευρά του θέατρου, απέναντι ακριβώς δεν υπάρχει κάποια κατοικία και παρά το ότι λίγο πιο δίπλα υπάρχει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καταστήματα θα έλεγα, κάπως μας έχει βολέψει και έχουμε τοποθετήσει καμιά δεκαπενταριά κάδους εκεί απορριμμάτων. Έχει γίνει η χωματερή, όχι της γειτονιάς, αυτού του σημείου της πόλης, γιατί είναι πολλοί κόσμος που σε εκείνο το σημείο αφήνει τα απορρίμματα του. Λοιπόν, η βρώμα που έχει εκείνο το σημείο ακόμα και αν οι κάδοι είναι άδειοι, είναι απερίγραπτοι. Δεν στέκεται γουρούνι, όχι άνθρωπος, από εκείνο το σημείο, αν περάσει. Υποτίθεται ότι ο Δήμος έχει κάποιες υδροφόρες. Υποτίθεται ότι αναδιαστήματα θα πήγαινε κάποια υδροφόρα, κάποιο όχημα τέτοιου είδους τέλος πάντων, να πλύνει τα σημεία στα οποία είναι συγκεντρωμένοι κάδοι. Μέχρι ότου λοιπόν ολοκληρωθεί αυτό το περίφημο έργο της χωροθέτησης και καταφέρει ο Δήμος να στήσει εκεί που πρέπει τους κάδους, έτσι ώστε κάθε γειτονιά, κάθε τετράγωνο να έχει το δικό του, τους δικούς του κάδους τέλος πάντων. Πρέπει να υπάρξει μια φροντίδα σε αυτά τα σημεία, γιατί η εικόνα είναι απελπιστική. Και ξέρετε, τώρα με τις θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα, τις υψηλές, το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα συνέχεια. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον ιδιώτη αν τελικά ευδοκιμήσει η προσπάθεια που κάνει ο Δήμος να χορηγήσει αυτή την αρμοδιότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε κάποιον ιδιώτη εργολάβο. Πού βρίσκεται η όλη διαδικασία σήμερα και τέλος πάντων πότε θα ξεκινήσει αυτή η συνεργασία, αν τελικά επιτευχθεί η συνεργασία. Αλλά μέχρι τότε πρέπει ο Δήμος να αναλάβει τις ευθύνες του. Δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι καλή. Και δεν μπορούμε συνέχεια να λέμε ότι εντάξει, μωρέ, είναι καλύτερα από την προηγούμενη διευθυντία. Δεν είναι έτσι. Πάντα ζητάμε το καλύτερο και δεν το ζητάμε αδικαιολόγητα.
0: Φυσικά και όχι.
1: Πληρώνουμε για αυτή την υπηρεσία που πρέπει να, που είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να παρέχει.
0: Εγώ θα έλεγα ότι καλοπληρώνουμε.
1: Πληρώνουμε σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι, πληρώνουμε. Ρε.
1: Λοιπόν, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν είναι δυνατόν συνέχεια να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα και να γινόμαστε γραφικοί. Αλλά για να το συζητάμε σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν λύνεται. Αν το ανακυκλώνουμε συνέχεια. Άντε και πάλι. Και τώρα έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας. Είμαστε στην καρδιά ήδη του καλοκαιριού. Αλλά έχουμε Ιούλιο-Αύγουστο, τους δύο πιο κρίσιμους μήνες.
0: Ναι,
1: εδώ θα φανούν όλες οι παθογένειες, έτσι.
0: Βέβαια. Έτσι είναι.
1: Δεν ξέρω το επίπεδο της προσπάθειας που γίνεται και είμαι βέβαιος ότι γίνεται προσπάθεια. Κανείς δεν θα ήθελε στον τόπο του τα σκουπίδια να μένουν στον δρόμο, τα λίμματα να τρέχουν, να μην υπάρχει νερό. Ο καθένας από το πόστο στο οποίο βρίσκεται προσπαθεί να ανταποκριθεί, ανάλογα βέβαια με τις ικανότητες που έχει ο ίδιος, τα μέσα που έχει και τα εργαλεία για να δουλέψει κλπ. Όλα αυτά είναι αυτονόητα και ισχύουν για τον καθένα, για την οποιαδήποτε δημοτική αρχή, για την οποιαδήποτε θέση ευθύνης, για τον οποιοδήποτε αναλαμβάνει ένα τέτοιο ρόλο. Εδώ λοιπόν υπάρχει πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω, έχει την στήριξη η υπηρεσία καθαριότητας της Δημοτικής Αρχής? Έχει την στήριξη η ΔΕΙΑΣ? Υπάρχει συνεργασία? Δηλαδή τοποθετούμε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σε ένα πόστο. Και ξέρουμε ότι αυτό το πόστο είναι και ηλεκτρική καρέκλα. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο κάποιος να λάβει το ζήτημα της αποκομιδής των απορριμμάτων, ούτε την διαχείριση της ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ κρίσιμη
0: τομείς,
1: από τους οποίους κρίνεται και πολλές φορές επισκιάζεται το οποιοδήποτε έργο που κάνει και η Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, ό,τι και να ακούμε, ας πούμε, και να βλέπουμε φωτογραφίες και βίντεο για βραβεύσεις και για χρηματοδοτήσεις που επιτυγχάνει η Δημοτική Αρχή, όταν τα σκουπίδια είναι έξω από το σπίτι σου και βρωμάνε, δεν νομίζω ότι θα δώσει σημασία ούτε στα βραβεία, ούτε στις βραβεύσεις, ούτε στις εκδηλώσεις, όσες και αν είναι αυτές και όσο και καλή προσπάθεια να γίνεται από την Αντιδημαρχία και τον Ντάκη τον Βριώνη. Αυτό που θα σου μείνει στο μυαλό και πάντα θα το ταυτίζεις με την εκάστοτε Δημοτική Αρχή είναι αν τα σκουπίδια μαζεύονται, αν έχεις νερό, αν τρέχουν τα λίμματα. Τα ίδια και τα κλασικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Νίκο Γιακουμέλο. Καλημέρα, κύριε Γιακουμέλο.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές.
1: Λέγαμε λίγο πριν λοιπόν εδώ στους ακροατές μας ότι όσες βραβεύσεις και να βλέπουμε και βίντεο και φωτογραφίσεις του Δημάρχου με τον Πατριάρχη, με τον τάδε Υπουργό, με τον Πρωθυπουργό κλπ. Όσα έργα και όσες χρηματοδοτήσεις να καταφέρνει η Δημοτική Αρχή ή οποιοδήποτε φορέας της Δημοτικής Αρχής να φέρει στη Ζάκυνθο, εάν τα σκουπίδια δεν είναι μαζεμένα, εάν τα λίμματα τρέχουν, εάν δεν έχει κάποιο νερό στο σπίτι του, εκεί θα μείνει. Θα ξεχάσει όλα τα άλλα, όλα τα θετικά και θα παραμείνει στα αρνητικά. Για να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα, γιατί εδώ πραγματικά μπαίνουμε σε μια κρίσιμη περίοδο που κρινόμαστε όλοι.
2: Βεβαίως. Θα έλεγα εγώ ότι το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις, δεν έχει μία. Είναι λοιπόν σημαντικό για το πώς παρουσιάζεται το νησί της Ζακύνθου, ο πέμπτος τουριστικός προορισμός της Ελλάδας και το νησί του πολιτισμού, πώς παρουσιάζεται στο παγκόσμιο στερέωμα. Γενικότερα θέλετε, πώς παρουσιάζεται την Ελλάδα και πώς παρουσιάζεται...
1: Να δούμε σε πρώτη φάση πώς παρουσιάζεται για μας εδώ στους ίδιους τους Ζακυνθινούς.
2: Συμφωνώ.
1: Εντάξει, ασφαλώς και η οικονομία του τόπου βασίζεται στον τουρισμό, δεν το συζητάμε. Ακριβώς. Δηλαδή, καταστραφήκαμε έτσι και δεν έρθει ο τουρίστας, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Αλλά ας δούμε για μας, εμείς οι Ζακυνθινοί, αυτό που ζούμε, ας πούμε, μας αρέσει, μας ικανοποιεί, τι γίνεται.
2: Άρα λοιπόν, μία πλευρά του νομίσματος είναι αυτή και δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Και πολύ βασική πρόθεση είναι αυτή την οποία προείπατε, που εγώ που θυμάμαι, που ασχολούμαι με τα κοινά από το 1981, θυμάμαι πολύ καλά ότι τα μεγάλα προβλήματα είναι τα αυτονόητα. Τα μεγάλα προβλήματα του νησιού μας ήταν και είναι, συνεχίζουν να είναι τα αυτονόητα.
1: Και να σημειώσω και εγώ ότι τα προβλήματα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει η Ζάκυνθος διαχρονικά τα τελευταία 50 χρόνια είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι δήμοι, δυστυχώς, στην Ελλάδα.
2: Άρα η Ελλάδα είναι παντού ίδια.
1: Δεν ξέρω αν είναι ίδια, γιατί υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις, αλλά θέλω να πω ναι, ότι υπάρχει ζήτημα εδώ. Δεν ξέρω, η βοήθεια που το κράτος δεν δίνει, δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσω. Εδώ πού βρισκόμαστε σήμερα, να μας πείτε πώς έχουν τα πράγματα. Ξέρω ότι γίνεται μια προσπάθεια το τελευταίο διάστημα για χωροθέτηση κάδων. Υπάρχει γκρίνια από πολλούς συμπολίτες μας που βλέπουν ότι πρόκειται να τοποθετηθεί κάδος έξω από το σπίτι τους, έξω από την επιχείρησή τους, και δεν το θέλουν που δεν είναι να γίνει κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία με τον ιδιώτη για να λάβει την αποκομιδή. Για να μας μιλήσετε για όλα αυτά, να δούμε έτσι πού βρισκόμαστε σήμερα.
2: Καταρχήν θέλω να σας πω ότι παρόλες τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σαν διεύθυνση καθαριότητας και λόγω της έλλειψης προσωπικού που έχουμε, ακόμα και της έλλειψης των μηχανοκινήτων των οποίων χρειάζεται η Ζάκυνθος να σηκώσει.
1: Μα γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Γιακουμέλο, συνέχεια? Ακούμε ότι προσλαμβάνονται άνθρωποι, και πάρα πολλοί άνθρωποι, και ταυτόχρονα ακούμε ότι έχουν δαπανηθεί και ένα σκασμό λεφτά για να συντηρηθούν αυτά τα οχήματα. Και εξακολουθούμε να συζητάμε το ίδιο πράγμα. Γιατί, για ποιο λόγο?
2: Αγαπητέ Γρήγορη.
0: Με το Σπύρο μιλάτε, κύριε Γιακουμέλο. Μαζί είμαστε με το Σπύρο.
1: Δεν πειράζει, πάμε τώρα.
0: Εντάξει, το είπα απλά.
2: Σπύρο μου και Γρήγορη μου. Όταν λέμε ότι δεν αντέχουμε τον όγκο αυτών της τεράστιας δουλειάς που έχει να κάνει με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, λέμε ότι όλα μας καινούργια αυτοί.
0: Σταθεροποιηθείτε, κύριε Γιακουμέλο.
1: Αν θέλετε να επαναλάβατε, γιατί δεν σας ακούσαμε.
0: Δεν χάνετε το σήμα. Αν θέλετε, σταθεροποιηθείτε κάπου για να μιλάμε.
2: Οκ, ίσως είμαι στο γαϊτάνι και
0: εντάξει,
2: επιδικινούμε.
0: Απλά μείνετε λίγο κάπως.
2: Σταματήσω.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Για επαναλάβετε παρακαλώ αυτό που λέγατε, γιατί δεν ακούστηκατε.
2: Λοιπόν, λέω όλα τα αυτοκίνητά μας να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Και πάλι δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα και να σηκώσουμε τον όγκο της δουλειάς της οποίας έχει Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή. Άρα η επιλογή μας να ζητήσουμε τη βοήθεια από τον ιδιώτη είναι συνειδητή. Αδυνατεί το νησί μας να σηκώσει τον όγκο της εργασίας για την οποία θέλουμε εμείς σαν δημοτική αρχή. Το να κάνουμε πασαλήματα έκαναν και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές. Εμείς θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία και να δώσουμε οριστικές λύσεις στο πρόβλημα.
1: Να τα δούμε ένα-ένα τα ζητήματα.
2: Να τα δούμε.
1: Να ξεκινήσουμε με τη χωροθέτηση. Πού βρίσκεται σήμερα αυτή η προσπάθεια?
2: Ακούστε, έχουμε ξεκινήσει από την Κάλβου.
1: Ναι.
2: Έχουμε, γιατί υπήρχαν κάποιες δικαστικές διενέξεις εκεί. Προχωρούμε.
1: Δικαστικές διενέξεις, δηλαδή τι ακριβώς είναι?
2: Υπήρχαν κάτοικοι που είχαν κάνει μηνύσεις για την συσσόρευση των κάδων έξω από το σπίτι τους και πήραμε τις εντολές από τον εισαγγελέα όσο γίνεται πιο γρήγορα να κάνουμε αυτή τη διαδικασία της παροθέσεις και να φύγουν οι πολλοί κάδοι.
1: Συσσόρευση κάδων που θα τοποθετήσετε ή που παλιότερα υπήρχαν και γι' αυτό το λόγο.
2: Που παλιότερα υπήρχαν.
1: Και αυτοί φαντάζομαι δεν θέλουν να επαναληφθεί το σενάριο αυτό, οπότε προσπαθούν να αποφύγουν να τοποθετηθεί κάποιος κάδος.
2: Ούτως ή άλλως εμείς σαν Δημοτική Αρχή έχουμε ήδη δημοπρατήσει το έργο, ένα έργο 80.000 ευρώ, το οποίο έχει να κάνει με τη χωροθέτηση των κάδων στην πόλη της Ζακυνθού.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι σπάτε κάποια πεζοδρόμια προκειμένου να δημιουργηθούν εσοχές για να μην δημιουργείται πρόβλημα, ας πούμε, στην διέλευση των οχημάτων κλπ.
2: Να επιλέξουμε σημεία τα οποία είναι εφικτό, να ενοχλήσουμε λιγότερο και να μοιράσουμε σε κάθε γειτονιά από ένα μπλε και ένα πράσινο κάδο, ούτως ώστε στο πλαίσιο που βάζουμε και εμείς για τη μείωση του όγκου των σκουπιδιών θα έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες, αφού τα απορρίμματά μας κατά 80% είναι ανακύκλωση, να επιλέξουν το μπλε κάδο σε καθαρό υλικό και τα λιγότερα σκουπίδια τους να πάνε στον πράσινο. Άρα είναι εφικτό, εάν και εφόσον ενημερωθεί ο πολίτης σωστά και αφού γίνει η σωστή κατανομή, να έχει ο πολίτης την ανταποδοτικότητα αυτή που χρειάζεται και στη γειτονιά του να γίνεται η αποκομιδή στην πόλη 2 φορές την ημέρα, αλλά μπορεί και περισσότερο, ούτως ώστε να μην πέφτουν τα σκουπίδια κάτω και να μην υπάρχει καμία ρήπανση. Και πιστεύω ότι σε αυτή την γραμμή που κινούμεθα, που είμαστε ακόμα στην αρχή.
1: Τι ποσοστό αυτής της προσπάθειας έχουμε ολοκληρώσει? Τι ποσοστό αυτής της προσπάθειας έχουμε ολοκληρώσει? Δηλαδή πόσα σημεία περίπου υπολογίζονται να τοποθετηθούν κάδοι μέσα στην πόλη και πόσα έχουμε δημιουργήσει, έχουμε κάνει την προετοιμασία?
2: Μπορεί τα σημεία αυτά να είναι γύρω στα 70-80. Ναι. Είναι αρκετά πολλά. Είναι αρκετά πολλά. Βέβαια είναι μια δύσκολη και επίπονη δουλειά, το καταλαβαίνετε και εσείς, το καταλαβαίνει και ο
1: καθένας. Επειδή λοιπόν το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη και επίπονη δουλειά και είναι και πολύ μεγάλο βάρος για αυτόν που φέρει την ευθύνη να ολοκληρώσει αυτό το έργο, θα σας ρωτήσω ευθέως, έχετε τη στήριξη των συναδέλφων σας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δημοτικής Αρχής?
2: Βεβαίως την έχω, αλίμονο. Αν δεν την είχα θα κινιόμουν με αυτή την ευχαίρεια.
1: Δηλαδή βάζουν πλάτη όλοι να ολοκληρωθεί, δηλαδή προσπαθούν να συμβάλλουν στο να ενημερωθούν οι πολίτες έτσι όπως πρέπει, να αποδεχθούν ότι πρέπει οι κάδοι να είναι διάσπαρτοι. Δεν μπορεί ένας πολίτης ή μια γειτονιά να δέχεται τα σκουπίδια της ευρύτερης περιοχής. Πρέπει κάθε γειτονιά να έχει τους κάδους της έτσι όπως πρέπει, όμορφα και τακτοποιημένα και με συχνή αποκομιδή.
2: Η Δημοτική Αρχή σύσσωμη είναι απέναντι σε αυτό το ζήτημα και κινείται πάντα, όπως το βλέπετε κι εσείς, σε μια ενιαία υπόσταση, να το πω έτσι. Είμαστε όλοι μαζί κάθε φορά που επιτιθέμασταν σε ένα πρόβλημα. Δεν είμαστε ο ένας από εδώ και όλες από εκεί, και αλίμονο εάν υπήρχε μια τέτοια διαδικασία και ο ένας έκανε κατά την Ανατολή και ο άλλος κατά τη Δύση, γιατί είμαστε Δημοτική Αρχή. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε στα επίπεδα όπως αναφέρεται στη δημοκρατία. Η πλειοψηφία προχωράει, παίρνει αποφάσεις και είμαστε υποχρεωμένοι να συνταχτούμε και να προχωρήσουμε και να κάνουμε τα έργα τα αυτά για τα οποία έχουμε εκλεγεί.
0: Κύριε Γιακουμέλο, τα περισσότερα μηνύματα που λαμβάνουμε από πολίτες που έτσι δυσανασχετούν σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα, είναι το γεγονός ότι ενώ γίνεται η αποκομιδή, εν πάση περιπτώσει όποτε γίνεται, δεν πλένεται ο κάδος, δεν απολυμαίνεται ο κάδος, δεν πλένεται, και τώρα που είναι καλοκαίρι, και το ξέρετε, οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές, δημιουργείται ένα πρόβλημα τεράστιας δυσοσμίας.
1: Να αναφέραμε λίγο πριν βγείτε στον αέρα, ας πούμε, το πρόβλημα που δημιουργείται πίσω από το θέατρο. Δηλαδή,
0: στην παραλιακή.
1: Εκεί έχουν συγκεντρωθεί 15 κάδοι, έχουν αυξηθεί σε σχέση με παλιότερα, έχει αυξηθεί ο αριθμός των κάδων. Εντάξει, τα ζουμιά που τρέχουν είναι απίστευτα και υποτίθεται ότι έχετε κάποιες υδροφόρες. Δεν θα μπορούσε μια υδροφόρα να πάει εκεί να βρέξει, να καθαριστεί λίγο ο χώρος? Δεν αναφέρομαι μόνο σε εκείνο το σημείο, και στα άλλα σημεία που συγκεντρώνονται οι κάδοι.
2: Ακούστε, παιδιά, επειδή εγώ πραγματικά θέλω να λέω την αλήθεια και την πραγματικότητα και δεν μασάω τα λόγια μου, με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Αυτή τη στιγμή εγώ Δεν έχω το ανάλογο προσωπικό προκειμένου να βγάλω το πλυντήριο των κάδων και να πλύνω τους κάδους.
1: Άρα έχουμε πλυντήριο, δεν έχουμε ανθρώπους να το οδηγήσουν να κάνουν τη δουλειά.
2: Αυτή τη στιγμή είμαι απόλυτα σίγουρος και πεπισμένος ότι εντός 10 ημερών όλα αυτά θα αλλάξει η πορεία, η διαδικασία διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Ζακυνθού.
1: Τι θα γίνει σε 10 μέρες,
0: δηλαδή, και τι το λέτε,
2: αυτό που απομένει είναι αυτό που ζητάμε σαν Διεύθυνση Καθαριότητας, την βοήθεια από τον ιδιώτη.
1: Έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία, γιατί θυμάμαι είχε υποβληθεί ένσταση κλπ. Πού βρισκόμαστε?
2: Είναι, και η ενημέρωση η οποία έχω είναι ότι εντός 10-15 ημερών θα εγκατασταθεί ο εργολάβος και θα αναλάβει το κομμάτι αυτό για το οποίο θα υπογράψει.
1: Είστε βέβαιος ότι θα βρεθεί κάποιος εργολάβος? Καλά, ένας έτσι καλλιώς νομίζω συμμετείχε στη διαδικασία. Ναι, έχει βρεθεί. Αυτός ο εργολάβος θα αναλάβει στην κορύφωση του καλοκαιριού μια τέτοια ευθύνη? Γιατί να μην περιμένει τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, που τα πράγματα εκεί οι ανάγκες θα είναι πολύ μικρότερες, να ξεκινήσει να εργάζεται? Τον δεσμεύει κάποιος να ξεκινήσει αύριο?
2: Κοιτάξτε να δείτε, τον δεσμεύει βεβαίως. Από την ώρα που μπαίνει στη διαδικασία και έχει βάλει υποψηφιότητα να πάρει ένα έργο.
1: Ναι, λέω μήπως του δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να υπογράψει τη σύμβαση, όχι τώρα, ή τέλος πάντων να την υπογράψει τώρα, αλλά να ξεκινήσει να εργάζεται σε 2 μήνες.
2: Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Έχουμε έρθει σε επαφή.
1: Α.
2: Έχει κάθε διάθεση ο εργολάβος να βοηθήσει.
1: Αυτό ήθελα να βγάλω, αν υπάρχει πρόοδος.
2: Είναι το θεωρώ εκ των όνων κάνευ. Δηλαδή δεν γίνεται να μην εμείς περιμένουμε να αγωνίως, όπως βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πλύνουμε τους κάδους. Δεν μπορεί αυτό να γίνει όλο το καλοκαίρι. Ή πρέπει να προσλάβουμε προσωπικό, ή πρέπει να έρθει η βοήθεια για την οποία την επιζητούμε εδώ και ένα χρόνο.
1: Φτιάχνουμε ένα, δηλαδή χαλάνε 10. Αυτό έτσι το καταλαβαίνω. Κάποια στιγμή, ας πούμε, χαιρόμασταν γιατί επισκευάσαμε το πλυντήριο των κάδων και τρέξαμε, ας πούμε, και πλύναμε και κάποια σημεία. Τώρα δεν έχουμε εργαζόμενους. Και άντε πάλι από την αρχή, αυτός ο κύκλος.
2: Όλη την περίοδο πλέναμε γιατί υπήρχε το προσωπικό. Από την ώρα όμως που έσφιξε η διαδικασία όσον αφορά τη τουριστική περίοδο, που αυξήθηκε κατά πολύ ο όγκος των απορριμμάτων και σας λέω από το σταθμό σας ότι φτάνουμε ημερησίως 24ωρη βάση σε 12 ανταλίκες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό ο όγκος αυτός, που αυτός γινόταν μόνο στην κορύφωση του Αυγούστου και τώρα είμαστε στον Ιούνιο και ξεπερνάμε τα περσινά δεδομένα του Αυγούστου.
1: Έτσι όπως θα ακούω θα μας πάει ο Κούκος Αηδώνη τελικά πάνω στο Λίβα. Θα έχουμε να πληρώσουμε ή θα αυξηθούν πάλι τα τέλη?
2: Ούτως ή άλλως πληρώνουμε εκεί. Ότι
1: πληρώνουμε είναι βέβαιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα αποφύγουμε. Απλά λέω μήπως στο τέλος μας πείτε, παιδιά, ξέρετε κάτι, είναι πολύ αυξημένος ο όγκος και πρέπει να τσοντάρουμε κάτι παραπάνω.
2: Ακούστε, πάντα έτσι δεν γίνεται ο λογαριασμός.
1: Αλλά το περιμένουμε δηλαδή, έτσι καταλαβαίνω εγώ με αυτό που λέτε.
2: Εγώ δεν λέω αυτό.
1: Αλλά το λέτε.
2: Και σε οποιαδήποτε επιχείρηση, γιατί και ο Δήμος, τι είναι, δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, μια επιχείρηση είναι.
1: Ναι, αλλά μήπως η κατανομή δεν είναι και τόσο σωστή, τι θέλω να πω. Εντάξει, το πέρασμα του χρόνου η κοινωνία εξελίσσεται και ένα νοικοκυριό που είχε παραγωγή ενός κιλού σκουπιδιών την ημέρα μπορεί να έχει τώρα ένα 200. Δεν είναι η αύξηση, δεν προέρχεται από τον νοικοκυριό, προέρχεται από τις μεγάλες επιχειρήσεις και από τις ξενοδοχειακές μονάδες και από τα all inclusive. Έχουμε φροντίσει να πληρώνει κάθε επιχείρηση ανάλογα με την παραγωγή της.
2: Αυτό λοιπόν λέω, ότι έχουμε φροντίσει, φροντίσαμε, κάναμε την αύξηση εκείνη που κάναμε, ίσως να μην είναι η ανάλογη ειδικά για τις επιχειρήσεις και για τις κατοικίες, που οι οποίες κατοικίες έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω, πάρα πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν όλα έχουν αυξηθεί, εμείς μείναμε σε αυτό, προσπαθούμε να βοηθήσουμε την κοινωνία, δεν είναι το μέλημά μας σώνει και καλά να πάρουμε τα λεφτά από την τσέπη του πολίτη.
1: Μην το λέτε αυτό το πράγμα, κύριε Ιακουμέλο, γιατί το καταλαβαίνω, πολιτικός είστε, κανένας πολιτικός δεν θέλει να βάζει αυξήσεις, δεν είναι κάτι που ικανοποιεί τους ψηφοφόρους του.
2: Αλλά εγώ επειδή βλέπω και λέω τα πράγματα με το όνομά τους πάντα, λέω ότι δεν θα ήθελα ένα μονοπόλιο όπως είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων μέσα από την ανταποδοτικότητα του πολίτη να μπαίνει μέσα. Απλά το λέω, απλά και ξεκάθαρα, και νομίζω αυτό το καταλαβαίνει η κοινωνία. Ο κόσμος μπορεί να μην θέλει να πληρώσει καθόλου. Ποιος θα βάλει τα χρήματα?
1: Ναι.
2: Ο αέρας.
0: Προφανώς και δεν είναι λογικό ο κόσμος να μην πληρώνει καθόλου, αλλά κάποιος θα πει ότι δεν είναι και λογικό να αυξάνεται. και το κόστος.
2: Ναι, εγώ λέω είναι λογικό ένα πράγμα.
0: Παρακαλώ.
2: Το νοικοκύρεμα όλης της διαδικασίας, ό,τι κάνουμε να είναι στο πλαίσιο της μιας νοικοκυρεμένης τακτικής και να μην είναι αλόγιστης, όπως και η διαχείριση που γίνεται στο Λίβα θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο και στο μέτρο εκείνο, να μην είναι υπέρογκα τα ποσά, να τελειώσει το εργοστάσιο και να μπούμε και σε μία ρότα εντελώς διαφορετική,
0: ναι,
2: και να είναι σωστός ο λογαριασμός και να ζητάμε τα ανάλογα από τον πολίτη. Πολύ απλό και νοικοκυρεμένο.
0: Άρα,
2: δεν νομίζω ότι εκεί,
0: ναι,
2: θα έχει κανείς
0: άλλη
2: άποψη.
0: Άρα λοιπόν σε περίπου 15 ημέρες, όπως μας είπατε, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ο ιδιώτης αναλαμβάνει.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Κατά συνέπεια, τι ακριβώς θα κάνει, ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες του ιδιώτη και ποιες θα κρατήσει η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.
2: Οι αρμοδιότητες του μέσα τη διαδικασία της σύμβασης θα είναι η αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων του πράσινου κάδου,
0: ναι,
2: η πλήση των κάδων, των πράσινων κάδων,
0: ναι.
1: Ελπίζω να μην δημιουργηθεί θέμα εδώ να καθαρίζει τη μισή πλευρά, να πούμε, που είναι ο πράσινος κάδος και η άλλη που είναι ο μπλε, να μας λένε ότι όπα, εδώ είναι άλλη ιστορία, εδώ καθαρίζει ο Δήμος.
2: Μα ο μπλε θα είναι υποχρέωση δική μας. Γιατί αυτό
0: θα
2: το κομμάτι θα το κρατήσουμε εμείς.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Έχουμε τη δυνατότητα με τα μηχανήματα και το προσωπικό που διαθέτουμε, θα είναι μια εύκολη διαδικασία, θεωρώ, για μας, για να σηκώσουμε με το σωστό του τρόπο τη διαχείριση της ανακύκλωσης και να ενημερώσουμε την κοινωνία και να επιτεθούμε σε αυτό για να μειώσουμε τον όγκο.
0: Άρα λοιπόν ο ιδιώτης αυτά θα αναλάβει, την αποκομιδή, το πλήσιμο των κάδων, έτσι,
2: και
0: δεν
2: τη
0: είναι,
2: διαχείριση των ογκωδών.
0: Και τη διαχείριση των ογκωδών. Η πεζή καθαριότητα, η ανακύκλωση και τα λοιπά μένει στην υπηρεσία.
1: Δηλαδή, μάλιστα, αν κάποιος έχει ογκώδη αντικείμενα, σκουπίδια τέλος πάντων, θα επικοινωνεί και πάλι με το Δήμο, θα επικοινωνεί με τον ιδιώτη, πώς θα γίνεται η διαδικασία?
2: Ο Δήμος θα συνεχίσει να είναι στα αιτήματα του πολίτη, τα οποία θα τα μεταφέρει σαφώς στην εταιρεία με την οποία έχει επισυνάψει συνεργασία.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Και με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται η αποκομιδή.
2: Και εμείς το λέω με ευθύτητα, και εμείς θα έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά.
0: Εννοείται ότι θα ελέγχεται.
2: Θα είμαστε πάντα πανέτοιμοι, έτσι, όπως είμαστε σαν χώρα απέναντι από την Τουρκία, θα είμαστε πανέτοιμοι, αν οτιδήποτε δημιουργηθεί, τα σκουπίδια της Ακίνθου να μην μείνουν ποτέ στο δρόμο.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά την πεζή καθαριότητα, πέρα από την πόλη που κατά διαστήματα βλέπω και εγώ κάποιους οδοκαθαριστές να καθαρίζουν, ας πούμε, το δημόσιο χώρο, στις τουριστικές περιοχές, όπως είναι η περιοχή σας, το Τσιλιβί, όπως είναι ο Λαγανάς, όπως είναι το Καλαμάκι, το Αργάσι, ο Βασιλικός, εκεί υπάρχει κάποιος άνθρωπος που καθαρίζει, είστε ικανοποιημένος στα μέτρα του δυνατού από την καθαριότητα σε αυτές τις περιοχές, τι συμβαίνει?
2: Η αρμοδιότητα έχει μεταφερθεί στο Βίτσο τον Αγαπητό. Εγώ, αν θέλετε να σας πω την άποψή μου, υπολοιπόμαστε ακόμα πάρα πολύ στο να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα όσον αφορά την πεζή καθαριότητα και για την πόλη, αλλά και για τα χωριά και για τις τουριστικές περιοχές, αλλά λέω και για τα χωριά, γιατί και τα χωριά μας δεν είναι πολύ, έχουν πεζή καθαριότητα.
1: Μα είναι, τα χωριά είναι πόλεις πλέον, δηλαδή δεν ξέρω τι πληθυσμό μπορεί να έχει ο Λαγανάς, ας πούμε, αυτή την περίοδο συγκριτικά με την πόλη.
2: Πέραν από το Λαγανάρο, εγώ μιλάω για τα χωριά, γιατί και στα χωριά μας υπάρχουν βίλες.
1: Εντάξει, εγώ αναφέρθηκα στις τουριστικές περιοχές, εκεί ο πληθυσμός είναι πολύ μεγαλύτερος, γι' αυτό το λέω. Εκεί υπάρχουν οδοκαθαριστές στις περιοχές αυτές.
2: Και εντός των ημερών που βάβουμε 4-5 υπαλλήλους, οι οποίοι θα πάνε εκεί, γιατί πραγματικά έχουμε πρόβλημα.
1: Γιατί δεν το είχαμε κάνει τόσο καιρό? Δηλαδή, εντάξει, ήταν μπροστά μας η τουριστική περίοδος.
2: Διότι οι προσλήψεις που έγιναν δεν επαρκούν για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Δήμου.
1: Δεν επαρκούν γιατί δεν υπήρξε ανταπόκριση, δεν υπήρξαν διαθέσιμοι εργαζόμενοι.
2: Για τον αριθμό των οποίων έχουμε πάρει, δεν επαρκούσαν για το σύνολο των αναγκών.
0: Λοιπόν, κύριε Γιακουμέλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να...
1: Θέλουμε να ευχηθούμε και εμείς ότι όλα θα πάνε καλά το επόμενο διάστημα.
2: Εκείνο που θέλω να πω, παιδιά, από το σταθμό σας είναι το εξής. Ότι ειδικά για τη χωροθέτηση των γκάδων, το κάνουμε με πολύ μεγάλη ευθύτητα και με πολύ μεγάλη αγάπη. Δεν θέλουμε να πάμε να πετάξουμε στα μούτρα κανενός στα σκουπίδια, αλλά παρακαλώ τους πολίτες της Ζακυνθού, ειδικά της πόλης, να αντιληφθούν ότι είναι καλύτερα να έχουν δύο κάδους στη γειτονιά τους, τους οποίους και θα τους ελέγχουν και θα υπάρχει μια καλύτερη μέρη, να τέλος πάντων, και θα εξυπηρετούνται, θα μαζεύονται τα σκουπίδια δύο φορές την ημέρα από την πόλη, θα πλένονται οι κάδοι, και πιστεύω ότι σε αυτό το αίτημα που βάζουμε και το θέτουμε στην κοινωνία θέλουμε τη θετική τους διάσταση. Θέλουμε τη
1: βοήθεια. Κύριε Ιακουμέλο, δεν είναι παράλογος ο κόσμος, το καταλαβαίνετε και εσείς, είμαι σίγουρος. Είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Έχει δει ό,τι έχει δει τα προηγούμενα χρόνια ο Δημότης, ότι συμβαίνει με την αποκομίδη. Σου λέει θα δημιουργηθεί χωματερή έξω από το σπίτι μου. Αν υπάρξουν δείγματα ότι μπαίνει σε μια ομαλότητα η διαδικασία της αποκομίδης, όλοι θα θέλουν να έχουν ένα κάδο έξω από το σπίτι τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θέλει κανείς να πηγαίνει βόλτα.
2: Στα χρόνια μας, στα 2-2,5 χρόνια, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τα σκουπίδια δεν μας έχουν πέσει κάτω. Και στην πόλη, παρόλη αυτή την ανακατανομή, την άσχημη που υπάρχει, μαζεύουμε τα σκουπίδια 2 και 3 φορές την ημέρα. Άρα νομίζω ότι έχουμε δείξει καλά δείγματα. Και λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τη βοήθεια ζητάμε,

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Nikki, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: I love you.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαραγκινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου ή χόρτα. Με άμεση έγκριση ή κορυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
8: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe. Stigma Radio.
9: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 220.

0: Συνέχεια εδώ για ένα τεταρτάκι ακόμα εδώ στην εκπομπή.
1: Διαφημίσεις μπορούν να παίζουν, αλλά τα μηνύματα έρχονται, να ξέρεις.
0: Πώς δεν έρχονται, έρχονται. Τι, δεν θα έρχονται.
1: Το καλοκαίρι έχουμε δεκαπλάσιο κόσμο. Η καθαριότητα πρέπει να λειτουργεί δεκαπλάσια, όχι όπως τον Φεβρουάριο. Γιατί δεν φροντίσαμε να προσλάβουμε κόσμο ανάλογα των αναγκών μας εγκαίρως και ψαχνόμαστε τελευταία στιγμή, λέει ο Γιώργος από τον Λαγανά. Η Στέλλα. Υπάρχουν και δημότες που αφήνουν τα σκουπίδια όπου βρουν. Δεν φταίει πάντα μόνο ο Δήμος. Σωστό και αυτό.
0: Σωστό είναι.
1: Ο Νίκος. Δεν γίνεται να πληρώνουμε δημοτικά τέλη και να ψάχνουμε που θα αφήσουμε τα σκουπίδια. Αυτό συνέβη, η αλήθεια είναι, γιατί ως ένα βαθμό βόλευε και την υπηρεσία καθαριότητας. Γιατί ένα απορριμματοφόρο, αντί να κάνει ένα δρομολόγιο και να σταματάει
0: κάθε 10 λεπτά,
1: κάθε 2 λεπτά, ας πούμε, ναι, σε κάθε λεπτά. Τετράγωνο, πήγαινε σε ένα σημείο και γινόταν ντου εκεί από τους εργαζόμενους.
0: Ναι, ναι. Όπου ήταν 10-12 κάδοι. Ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, παράλληλα, κανένας δεν ήθελε κάδο έξω από το σπίτι του. Έτσι, βρήκαμε κάποια σημεία όπου υπήρχε μια σχετική ανοχή από τους περίοικους,
0: ναι,
1: και εναποθέσαμε εκεί όλους, συγκεντρώσαμε όλους τους κάδους. Και κάπως με αυτόν τον τρόπο απολεύτηκε για χρόνια η κατάσταση. Τώρα που πάει να αλλάξει το σύστημα και γίνεται μια προσπάθεια να τοποθετηθούν κάδοι διάσπαρτα σε όλα τα σημεία της πόλης, από το βορρά μέχρι το νότο και από την ανατολή στη δύση.
0: Υπάρχουν
1: εδώ υπάρχουν αντιδράσεις.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται.
1: Δικαιολογημένες αντιδράσεις όμως.
0: Μα δεν γίνεται διαφορετικά όμως. Πρέπει να γίνει μια αρχή. Πρέπει να γίνει μια χωροθέτηση. Πώς θα το κάνουμε.
1: Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι τώρα που θα,
0: ναι, θα το δούμε,
1: αναλάβει τα ηνία της αποκομιδής και ο ιδιώτης στην πράξη.
0: Στην πράξη όλα.
1: Και
0: θα,
1: εδώ
0: θα
1: βέβαια ο Δήμος δεν θα είναι άμυρος ευθυνών. Δεν θα λέμε φταίει ο ιδιώτης. Ο Δήμος φταίει και πάλι. Διότι ο Δήμος αποκτά πλέον ελεγκτικό, καθαρά χαρακτήρα. Άσε που έχει και ένα μερίδιο της ευθύνης, διότι θα έχει τους κάδους ανακύκλωσης και την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών. Άρα.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Ως ένα βαθμό είναι, θα έχει και την ευθύνη απευθείας ο ίδιος.
0: Πέραν από την ευθύνη που θα έχει για τους μπλε κάτους και την ανακύκλωση και την πεζή καθαριότητα, όπως είπε ο κ. Γιακουμέλος, έχει και την ευθύνη της εποπτείας προς τον ιδιώτη.
1: Αν θες, τηρούνται, πες το καλύτερα, έχει την ευθύνη της καθαριότητας συνολικά. Δεν έχει σημασία ότι θα την αναλάβει ο ιδιώτης. Ναι. Εμείς τον Δήμο θα έχουμε απέναντί μας. Δεν θα έχουμε τον ιδιώτη.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι ο Δήμος πρέπει να ελέγχει τον ιδιώτη.
1: Μα
0: είναι υποχρεωμένος να τον ελέγχει. Γιατί, γιατί πληρώνει. Πώς θα γίνει δηλαδή. Υπάρχουν στη σύμβαση που θα υπογραφεί ή έχει υπογραφεί ή θα υπογραφεί τέλος πάντων με τον ιδιώτη, υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι που πρέπει να πληρούν. Να τηρούνται. Να πληρούνται από τον ιδιώτη. Μα να τον αφήνουμε ανεξέλεγκτο να κάνει θέλει.
1: Η καθαριότητα είναι ο καθρέφτης ενός τόπου, λέει ο Δημήτρης. Αν ο καθρέφτης είναι βρώμικος, σίγουρα δεν φταίει ο επισκέπτης. Να μπουν περισσότεροι κάδοι, η Αγγελική Κάπα το λέει αυτό, όπου χρειάζεται και να αδειάζουν πιο συχνά. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Σαφώς και δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Δεν είναι πυρηνική φυσική, συμφωνώ με τη φίλη. Πλην όμως, εάν μπουν περισσότεροι κάδοι, δεν είμαι ειδικός, φαντάζομαι ότι χρειάζονται και περισσότερα δρομολόγια.
1: Ενδεχομένως να καθυστερεί περισσότερο κάθε δρομολόγιο, να το δούμε και έτσι.
0: Εντάξει, ή θα πρέπει να γίνονται περισσότερα δρομολόγια, γιατί και τα απορριμματοφόρα έχουν συγκεκριμένα όρια λειτουργία.
1: Αλλά το απορριμματοφόρο είτε γεμίσει από ένα σημείο είτε από 50, τον ίδιο χώρο πάντα έχει ο κάδος. Δεν έχει,
0: ναι,
1: ενδιαφέρει.
0: Όχι, δεν είπα για τον διαθέσιμο χώρο.
1: Απλά
0: που έχει.
1: Απλά ίσως να θέλει περισσότερο χρόνο για να κάνει την αποκομιδή, θα κάνει περισσότερες στάσεις.
0: Πέραν αυτού, δεν είναι μόνο ο χώρος που διαθέτει ένα απορριμματοφόρο, του όγκου των απορριμμάτων που μπορεί να πάρει ή πόσες τάσεις θα κάνει, είναι και η συντήρηση του απορριμματοφόρου εξαρτάται και από τη χρήση του. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα απορριμματοφόρο να κινείται 18 ώρες.
1: Ορίστε τώρα, θα γίνουμε και ειδικοί στα απορριμματοφόρα.
0: Τα έχουν πει κατά επανάληψη τώρα, τόσα χρόνια
1: έχουν πει. Ειδικοί επιστήμονες. Πρέπει να είσαι ειδικός για να το καταλάβεις αυτό.
0: Λοιπόν, εντάξει. Αν στην πόλη μπουν 500 κάδοι, λέω ένα τυχαίο νούμερο, θα πρέπει ένα δρομολόγιο να εκτελείται σε 6 ώρες, ας πούμε. Εντάξει. Ναι, προφανώς αυτό που λέει η φίλη, σωστά
1: εδώ
0: το λέει,
1: είμαστε,
0: αλλά είναι το τέλειο.
1: Εδώ θα είμαστε και θα κριθούν άπαντες.
0: Μα στην
1: και
0: πράξη
1: ξέρεις, η ευθύνη δεν πηγαίνει μόνο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Το πιστώνεται η δημοτική αρχή και το καλό και το κακό.
0: Φυσικά.
1: Και ο ίδιος ο δήμαρχος. Οτιδήποτε συμβαίνει, είτε αφορά την αποκομιδή, είτε αφορά την ίδρυψη, είτε αφορά την αποχέτευση, είτε αφορά τον πολιτισμό ή τον αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Τα πιστώνεται ο δήμαρχος πάντα.
0: Και ο δήμαρχος, κατ' επανάληψη, έχει πει για την υπόθεση του ιδιώτη και ο κύριος Γιακουμέλος ότι είναι μια συνειδητή απόφαση της Δημοτικής Αρχής αυτή. Λοιπόν, κατά συνέπεια, όταν λαμβάνεις μια συνειδητή απόφαση όπως λες, έχεις και την ευθύνη της σωστής υλοποίησης.
1: Οφείλεις να είσαι προετοιμασμένος για να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση.
0: Λοιπόν,
1: μην μας λένε μετά δεν έχουμε ελεγκτές για να ελέγξουμε τον ιδιώτη και δυστυχώς εκεί υπάρχει θέμα. Και...
0: Μα δεν γίνεται αυτό, τότε δεν πας σε ιδιώτη. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι χθες εκδικάστηκαν εδώ στη Ζάκυνθο τα ασφαλιστικά μέτρα. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η γνωστή αντιπαράθεση μεταξύ των υδρομεταφορέων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσεως. Είναι μια αντιπαράθεση για το ποιοι έχουν το δικαίωμα και ποιοι δεν έχουν το δικαίωμα να πηγαίνουν σε μια γεώτρηση, να παίρνουν νερό, να το μεταφέρουν, να το δίνουν σε επιχειρήσεις, σε οικίες κτλ. Είναι ένα γνωστό θέμα αυτό. Η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα από τους υδρομεταφορείς ιδιωτικής χρήσεως.
1: Κατά των δημοσίας χρήσεως.
0: Κατά των δημοσίας χρήσεως. Η δίκη διήρκησε περίπου 4 ώρες. Και είχε έτσι αρκετές διακοπές διότι υπήρχαν εντάσεις μεταξύ των συνηγόρων των δύο πλευρών. Να πούμε ότι οι ιδιώτες ιδιομεταφορείς είχαν 3 νομικούς εκπροσώπους και η αντίστοιχη πλευρά των υδρομεταφορέων δημόσιας χρήσεως 2. Υπήρξαν κάποιες αντιπαραθέσεις και εντάσεις.
1: Και με τους μάρτυρες, από ό,τι μάθαμε,
0: και
1: εκεί υπήρξε ιδιαίτερη πίεση μέρους των δικηγόρων.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί σε περίπου έναν μήνα. Δεν είχαμε απόφαση χθες. Η απόφαση αναμένεται σε ένα μήνα.
1: Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η απόφαση και θα έχει διπλό ενδιαφέρον αν προκύψει ότι κάποιοι εξ αυτών δεν έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν νερό από τις γεωτρήσεις και να το μεταφέρουν προς πώληση σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Να δω πώς θα εξυπηρετηθεί μετά
0: ο
1: τουρισμός εδώ στο νησί.
0: Το καθεστώς που ίσχυε, γιατί τώρα. Τι είναι να αλλάξει, είναι ότι υπάρχουν ιδιωτικές γεωτρήσεις, υπάρχουν και ιδιωτικές γεωτρήσεις.
1: Περισσότερες είναι ιδιωτικές.
0: Όπου εκεί οι υδρομεταφορείς, οι ιδιώτες υδρομεταφορείς είχαν τη δυνατότητα να πάρουν νερό, να αντλήσουν νερό και να το μεταφέρουν. Έτσι,
1: μόνο από τις συγκεκριμένες γεωτρήσεις.
0: Μόνο από τις συγκεκριμένες.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο συνέβαινε αυτό.
0: Ναι, λέω ότι ισχύει.
1: Ναι.
0: Τώρα στο παιχνίδι, εντός αγωγικών η λέξη βέβαια, έχουν μπει και οι υδρομεταφορείς δημόσιας χρήσεως, οι οποίοι λένε ότι και εμείς πρέπει να λαμβάνουμε νερό από όλες τις γεωτρήσεις και από τις ιδιωτικές. Αντιδρούν οι υδρομεταφορείς ιδιώτες, σου λένε δεν έχετε το δικαίωμα εσείς.
1: Προσπαθούν
0: από δικές μας γεωτρήσεις
1: να περιχαρακώσουν το επάγγελμα, να μην εισχωρήσουν.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Και νέοι έτσι.
0: Το ζήτημα
1: νερουλάδες,
0: όμως,
1: γιατί
0: ναι.
1: Ξέρετε, το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι αρκετά πολλές οι περιοχές της Ζακύνθου που δεν εξυπηρετούνται από το δίκτυο.
0: Έτσι είναι.
1: Ίδρυυσης της ΔΕΙΑΣ, όχι μόνο επειδή δεν επαρκεί το νερό για να εξυπηρετηθούν, αλλά επειδή και δεν υπάρχει καν δίκτυο σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Πάνω ψηλά στη Βολήμα δεν υπάρχει δίκτυο.
0: Όχι.
1: Και η μόνη αυτά. Δυνατότητα για να καλύψει κάποιος τις ανάγκες του σε νερό είναι να εξυπηρετηθεί με υδρομεταφορείς.
0: Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι αισθανθήκαμε πολύ μεγάλη θλίψη όταν πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Βασίλη
1: Λεβέντη,
0: του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, ενός σε ηλικία 75 ετών, δεν ήταν και πολύ μεγάλος άνθρωπος σε ηλικία, βέβαια αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τον είχαμε φιλοξενήσει παλαιότερα εδώ στις εκπομπές μας και ως πρόεδρο του κόμματος που κατάφερε μετά από μεγάλο αγώνα δεκαετιών θα έλεγα. Να μπει στη Βουλή.
1: Ευγενής άνθρωπος. Δηλαδή, αυτό εισπράξαμε εμείς από το διάστημα εκείνο που ήταν στη Βουλή το κόμμα του και είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε κάποιες φορές μαζί του.
0: Ευγενής
1: άνθρωπος.
0: Και βέβαια ήταν και καθολική αυτή η αντίληψη και από πολιτικά στελέχη και από όλους τους χώρους. Έτσι, από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία, από τον ΣΥΡΙΖΑ, παντού. Που έζησαν όσοι έζησαν και τον Βασίλη Λεβέντη στη Βουλή. Ήταν ένας αξιοπρεπέστατος άνθρωπος και ευγενέστατος με τις δικές του πολιτικές πεποιθήσεις, okay, και το δικό του τρόπο, έναν ξεχωριστό τρόπο που τοποθετεί το και στη Βουλή και σε συνεντεύξεις. Καλό του ταξίδι.
1: Ας είναι ελαφρύ το
0: ναι.
1: Κόμμα που θα τον σκεπάσει.
0: Λοιπόν, κλείνουμε να θυμίσουμε ότι και σήμερα μαζί μας ήταν η Λεβάντε Φέρης με 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Στο site levanteferries.com βλέπετε τα δρομολόγια και από εκεί μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας, να επιλέγετε αυτή τη δυνατότητα που σας δίνει η εταιρεία, γιατί είναι μια απλή και γρήγορη διαδικασία και εύκολη.
1: Να υπενθυμίσω ότι έχετε τη δυνατότητα, σε περίπτωση που δεν προλάβατε να ακούσετε την εκπομπή live ζωντανά το πρωί, λίγη ώρα μετά τη λήξη της, να μπείτε στην ιστοσελίδα μας stigmafm.gr. Εκεί θα υπάρχει και το κείμενο των συνεντεύξεων που έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής, και μπορείτε να ακούσετε, θα μπορείτε να ακούσετε το σύνολο, το ηχητικό απόσπασμα, ναι, ολόκληρης της εκπομπής, και να ακούσετε και το άρθρο αν δεν θέλετε να, ακριβώς, το διαβάσετε, ναι, υπάρχει, ναι, και αυτή η δυνατότητα. stigmafm.gr.
0: Λοιπόν, και η εταιρεία Μπράτης και σήμερα μαζί μας, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση σε προνομιακές τιμές. Σας αφήνουμε και ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευή.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Μίκη, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Το Παγκοσμίου Φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση. Για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους. Μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates. Aerobic. Τραμπολίνο. Total Body. Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς. Στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
9: Στίγμα

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο.

δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, η ζέστη ή η υγρασία. Όταν είναι και τα δύο μαζί, άστα να πάω στο διάλειμμα.

στο Ρεόκαστρο είχαμε δύο νεκρούς από την πυρκαγιά εκεί. Τα φύλλα προσκύμενα στην κυβέρνηση μέσα υποβάθμισαν

Έτσι λοιπόν έχουμε τους πρώτους νεκρούς από φωτιά. Ένας δάσκαλος και ο γιος του. Τραγική περίπτωση, βρέθηκε απανθρακωμένο το παιδί μέσα σε μια ντουλάπα στην προσπάθειά του να σωθεί. Αλλά εκεί δεν πήγε η κυβέρνηση, δεν πήγαν να κλάψουν, δεν πήγαν οργισμένοι.

η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη έκανε μια πολύ σοβαρή πρόβλεψη για τον κύριο Σαμαρά. Εκατό τοις εκατό θα κάνει κόμμα. Τέτοια σιγουριά η κυρία Μπακογιάννη, ούτε η Άντζελα Δημητρίου όταν τραγουδούσε το 100%. Είπε επίσης ότι είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας ο κύριος Σαμαράς. Γιατί το πρόβλημα του Σαμαρά δεν είναι τα εθνικά θέματα, το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του. Να πάρει λοιπόν από το χέρι η κυρία Μπακογιάννη τον κύριο Σαμαρά. Σαν τη Μάρο Κοντού με το Δημήτρη Χόρν και να τραγουδάνε ας είναι καλά το γυνάτι σου. Έτσι κι αλλιώς η πολιτική σήμερα ένα κακοστημένο musical είναι.

Είπετε κάτι πολύ γλυκό η κυρία Μπακογιάννη για τον κύριο Σαμαρά. Ξεκίνησε με το «Ο κύριος Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού». Και το λέω αυτό όχι γιατί έχω κάποιο προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά. Έχω άποψη για τον άντρα εδώ και πολλά χρόνια. Δεν την έχω κρύψει άλλωστε. Η άποψη δεν είναι προσωπικό θέμα.

Και συνέχισε. Το πρόβλημα του Σαμαρά είναι το γυνάτι του. Δυστυχώς οι άνθρωποι, όταν έχουν γυνάτι, κάνουν πράγματα που θα βλάψουν την ιστροφημία τους. Δεν με ενδιαφέρει και πολύ, για να είμαι ειλικρινής, τότε γιατί ασχολείστε, κυρία Μπακογιάννη, αφού δεν σας ενδιαφέρει. Γιατί τον φέρνετε στην επιφάνεια και το Σαμαρά και το θέμα του? Διαφήμιση του κάνετε. Και συνέχισε ότι ο Σαμαράς θέλει να στερήσει την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία. Και επειδή είμαι και παλιά, τίποτα λέω, μέχρι εκεί σταματάει. Να πω ότι την πρώτη φορά ο κ. Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αλλά ήταν κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η παράταξη αυτή είχε κατέβει σύσσωμα. Τη δεύτερη φορά ήταν ο Μιλτιάδης Εύερτ. Δεύτερη φορά πληγώνει τη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα πάει να κάνει την τρίτη. Αλλά κατά τα άλλα δεν την ενδιαφέρει. Κουβέντα να γίνεται. What she says sounds so unreal. Κυρία Μπακογιάννη μου, ενώ όλοι ομολογουμένως για το Μητσοτάκη δουλεύουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή ό,τι θέμα βγαίνει στην επιφάνεια τελικά πηγαίνει υπέρ του Μητσοτάκη.

μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σας. Θα το προωθήσει με τον καλύτερο τρόπο στο χεδιμένο. Στοχευμένα σημαίνει ότι ξέρει πολύ καλά την τουριστική αγορά, ξέρει τι ζητά ο πελάτης, ξέρει που απευθύνεται το κατάλημά σου. Οπότε, ο σωστός πελάτης στο σωστό κατάλημα. Ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του βρίσκονται στους Αμπελόκηπους, στο δρόμο του αεροδρομίου, απέναντι από την πυροσβεστική. Εκεί είναι οι Premium Vacation Homes. Κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης και ένα τέτοιο κλειδί θα κρατήσετε κι εσείς. 2-6-9-5-0-44-107. Premium Vacation Homes, το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

Λόγω της μεγάλης επιτυχίας, η ταινία Obsession είναι νούμερο ένα ταινία σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Κάνει απίστευτα ρεκόρ. Είναι ένα θρίλερ που γύρισε ένας 20χρονος. Έσπασε τα ταμεία, παραλυρούν οι κριτικοί, ενθουσιασμένο το κοινό και συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα, όπως είναι λογικό. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession.

Μια ταινία που δεν παρακολουθείται μόνο από τους φανατικούς οπαδούς των θρίλερ. Παρακολουθείτε από όλο τον κόσμο που αγαπά το σινεμά. Τα σχόλια είναι ενθουσιώδη. Κοινό που δεν παρακολουθεί θρίλερ βγαίνοντας λέει τι φοβερή ταινία, τι φοβερή διάλογη, τι απίστευτοι χαρακτήρες. Το Obsession μαζί με το Backrooms που είχαμε παίξει πριν μερικές εβδομάδες ανοίγουν νέους δρόμους στον κινηματογράφο.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Αστείωμα.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο για Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25-798.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Στίγμα. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Μια καλή είδηση. Η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, είπε ότι τέλος στην περικοπή των συντάξεων κυρίας μετά την τριετία. Άρα καταργείται η μείωση 35% που προέβλεπε ο νόμος του Κατρούγκαλου. Για θυμηθείτε, Κατρούγκαλου. Μας έβαλε σε ένα κατρουγιάλι όλους τότε, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα ζητηθούν λοιπόν αναδρομικά από τους δικαιούχους, είπε η κυρία Κεραμέως.

Μια χαρά, μια χαρά. Πάμε εκλογές, παιδιά. Και οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που έπαιρναν μέχρι σήμερα. Βεβαίως παραμένουν οι ηλικιώδεις συντάξεις των 620-640 ευρώ.

Πέθανε και ο Βασίλης Λεβέντης. Νέος ήταν. Ένας γραφικός πολιτικός. Ήταν πολύ, πολύ γλυκός άνθρωπος. Όσοι τον γνωρίσαμε ξέρουμε. Όταν έγινε το επεισόδιο στον Αντένα με τον Παναγιωτόπουλο που τον είχε καλέσει και του έφερε πίτσες στην εκπομπή, ήμουνα μπροστά γιατί τελείωνε ο Παναγιωτόπουλος και ακολουθούσα εγώ στο ραδιόφωνο του Αντένα τότε.

Ήταν πολύ υπερήφανος ο Παναγιωτόπουλος για αυτό που έκανε. Το θεώρησε μεγάλη μαγιά. Και μετά στο κανάλι του που του στέλνανε πίτσες. Την πρώτη φορά ήταν αστείο βέβαια. Τραγικό από την πίσω όψη, γιατί όλα έχουν δύο όψεις. Ο Λεβέντης έκανε μόνος του την εκπομπή, έβαζε μια κάμερα απέναντι και μιλούσε. Του βαράγανε λοιπόν τα κουδούνια οι ντελιβεράδες και κάποια στιγμή αναγκάστηκε, σηκώθηκε. Έμεινε κενό το πλάνο, άνοιξε την πόρτα, ακούγαμε τις φωνές και γύρισε μετά με τις πίτσες. Μετά όλη η Αθήνα του έστελνε πίτσες. Πάντως για την ιστορία, επειδή κανείς ποτέ δεν το έγραψε και δεν το είπε αυτό, κατέβαζε τις πίτσες στην είσοδο και περνούσε ο κόσμος και τις έπαιρνε, τις έτρωγε φυσικά. Το γραφείο του και το στούντιό του ήταν πίσω από τις ψισταριές Λεωνίδας, εκεί στη διασταύρωση Πειραιός και Ιεράς Οδού. Ένα ωραίο νεοκλασικό, φτωχογειτονιά. Πάρα πολλοί μετανάστες έμεναν εκεί και σπιτάκια με κόκκινα φώτα, ξέρετε. Όσοι έβγαιναν από εκεί, ταλαιπωρημένοι, έβαλαν και μια πίτσα. Πάει και αυτός. Ίσως ήταν ο μόνος πολιτικός που δεν έβλαψε ποτέ τη χώρα. Γι' αυτό και δεν τον πήρε κανείς ποτέ στα σοβαρά.

Μαζί μας είναι το Rock and Roll. Είναι στο Τσιλιβί. Εκεί που θα βρείτε γεύσεις οι οποίες δεν περνούν απαρατήρητες. Στο Rock and Roll. Είναι το Βασίλειο των Σούσι, των Noodles, των Baobans. Και της ασιατικής κουζίνας. Το Rock and Roll λοιπόν φέρνει το απόλυτο street food experience με φρέσκο σούσι φτιαγμένο καθημερινά, λαχταριστά noodles, αφράτα baobans και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά, γιατί είναι και πολλές και άμα δοκιμάσεις μία θα πεις να δοκιμάσω και την άλλη και την άλλη μέχρι να τελειώσει ο κατάλογος, χειμώνιασε. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές το κυριότερο και delivery για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Τηλέφωνο για delivery 2695022462. Rock and roll. Θα κολλήσεις.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Nikki, wait. I was gonna ask you,
3: what?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
2: I love you.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26 951 018 91.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
10: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
11: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
12: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
11: Καλά, κάτι θα κάνω.
13: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
3: Stigma Radio.
14: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
15: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Άγγελος, πριόξε το μικρόφωνο. Είδατε τι κέρδισε ο Τραμπ στον πρώτο χρόνο της προεδρίας του. Και μετά λέμε εδώ πέρα για κάτι Έλληνες πολιτικούς, οι οποίοι ενώ δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, έχουν 40-50 σπίτια και κάτι εκατομμύρια στις τράπεζες. Ο Τραμπ λοιπόν, επειδή είναι και πολύ καλός επιχειρηματίας, κάτι δισεκατομμύρια κέρδισε και η κυρία του. Κάτι δεν κάνουν καλά οι Έλληνες πολιτικοί, δεν εξηγείται διαφορετικά. Παιδιά, για προσπαθήστε λιγάκι, πρέπει να κερδίσετε κάτι παραπάνω. Δεν γίνεται ο Τραμπ να κερδίζει δισεκατομμύρια σε ένα χρόνο ως πρόεδρος της Αμερικής. Από τις εταιρείες του βεβαίως, έτσι.

Έχετε ξεκινήσει τα μπάνια, έτσι. Βέβαια, έχετε ξεκινήσει τα μπάνια. Και τι βλέπετε? Βλέπετε να σας κοιτάζουν με θαυμασμό? Δεν βλέπετε? Δεν βλέπετε να σας κοιτάζουν με θαυμασμό? Και δεν έχετε πάει ακόμα στο New Life Beauty Club Έσχος? Το New Life Beauty Club, που ξέρετε, είναι επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος για γυναίκες και για άντρες. Κυρίως για άντρες τα λέω, γιατί τα παχάκια σαν λαγοκέφαλοι έχουν κάτσει γύρω γύρω στη μέση. Εκεί λοιπόν μπορείς να κάνεις σύσφυξη, τόνωση, αναδόμηση, τρεις λέξεις είναι έτσι, σε μία θεραπεία. Αντιμετωπίζει τη χαλάρωση του σώματος και την κυταρίτιδα με την κορυφαία τεχνολογία των ραδιοσυχνοτήτων. RF. Χωρίς πόνο, χωρίς χρόνο, από θεραπεία, η διπολική και πολυπολική ενέργεια των υπερήχων στοχεύει στα βαθιά στρώματα του δέρματος, διεγείρει την παραγωγή ελαστίνης και κολαγόνου. Το δέρμα σου γίνεται ξανά σφριγγυλό, λίο και νεανικό. Μην το σκέφτεσαι. Ξεκίνα σήμερα. New Life Beauty Club είναι Κρυονερίου 42, 2695022820.

Πιέζο Μητσοτάκης ότι δεν τον κάλεσε η Γκυλφόιλ για να βγάλουν φωτογραφία ή για να μιλήσουν τέτ α τέτ όπως με τον Τσίπρα και τον Σαμαρά. Και της έκανε το τραπέζι στο Μαξίμου, όχι, αυτό φόρεξε καμιά 60 άτομα για τα 250 χρόνια της Αμερικής εκεί πέρα, και ήταν και η Γκυλφόιλ φυσικά και είπανε διάφορα, αλλά δεν τον κάλεσε η Γκυλφόιλ για τέτα τέτ. Τουλάχιστον ο Σαμαράς και ο Τσίπρας πήγανε και φάγανε τσάμπα, κέρασε η Γκυλφόιλ. Εμάς πόσο μας κόστησε αυτό? Έμπαινε κόσμο στο Μαξίμου, έμπαινε. Ήταν και η Μαρέβα με ένα παντελόνι. Όλο μπαλώματα ήταν. Εντάξει, επειδή στην Αμερική είναι το patchwork το εθνικό σύμβολο που μαζεύανε διάφορα κομματάκια ρούχα από εδώ από εκεί και τα φτιάχνανε κουβέρτες, καλύματα, αυτά, το έκανε φόρεμα, παντελόνι η Μαρέβα για να τιμήσει την Αμερική. Μεγάλη επιτυχία.

Νεκρό μετά τις χθεσινές εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση καταδίκασαν το γεγονός. Τώρα λέει η Ελλάς κυκλώνει τους δράστες. Ο Χρυσοχοίδης έβαλε στοίχημα ότι θα τους πιάσει. Έχουν λέει ήδη το προφίλ. Το ανφάς το έχετε? Γιατί αν δεν έχετε το ανφάς δεν θα φας. Και μετά από αυτό το θλιβερό γεγονός, ευκαιρία βρήκανε που εμείς έχουμε κάνει αυτά και έχουμε κάνει εκείνο και θα κάνουμε και αυτό και θα κάνουμε εκείνο. Μα ρε φίλε, πήγες να δώσεις τα συλληπιτήριά σου για ένα θάνατο και έκανες προεκλογική εκστρατεία. Ήταν ανάγκη με αφορμή το θάνατο να μάθουμε όλο το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας? Κάπου το χάνεται, αυτό είναι το θέμα. Και μετά βγαίνουν τα τρόλ και λένε αυτά που λένε και χάνουν. Σκοτώνονται στο διαδίκτυο ένας εμφύλιος μαλάκας εναντίον μαλάκα. Αυτοί το κάνανε γιατί τους βολεύει, η αριστερά το έκανε γιατί αυτό. Ηρεμήστε παιδιά, ηρεμήστε.

Σε καθόλου θλίψη και συμπαράσταση στους δύο νεκρούς από την πυρκαγιά στο ωραίο Κάστρο, η κυβέρνηση αλλά και όλο αυτό που έγινε με τη νεκρή γυναίκα μετά τις εμπριστικές επιθέσεις, μόνο θλίψη δεν έδειξε. Κακό θέατρο, παιδιά, κακό θέατρο. Είναι και αυτό, ρε παιδί μου, που πάλι που είχατε πάρει το Λιγνάδι να σας μάθει πέντε πράγματα, έκανε αυτά που έκανε και...

απόλυτο hit στο κινηματογράφο αυτή την περίοδο, το Toy Story 5. Έχει περάσει ήδη τα 600 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως και συνεχίζει φυσικά. Θα εξακολουθήσει για μία εβδομάδα ακόμα στους κινηματογράφους του νησιού. Κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, εκτός Σαββάτου, το Σάββατο το Toy Story 5 δεν θα προβληθεί στο κινηματογράφο Νέγκας. Να το έχετε υπόψη σας, γιατί έρχεστε και μετά στεναχωριόμαστε. Toy Story 5 κάθε βράδυ στις 11 στο υπέροχο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου.

Κάπου εδώ θα τελειώσουμε για σήμερα. Καλή συνέχεια να έχετε, να προσέχετε, μην τρέχετε στους δρόμους. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 98.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα.
2: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: Το Παγκοσμίου Φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις συγκλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.
9: Στίγμα Radio.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
5: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη, δεν είναι ένα απλό κόμμα. Είναι μια μεγάλη παράταξη. Εγώ τον ξέρω αυτόν τον κόσμο από τα βουνά της Πίνδου μέχρι κάτω τη Γάβδο. Εγώ τον ξέρω αυτόν τον κόσμο από τα βουνά.
1: Στα όριστα βρύο, στα ξύλα, στα λαγκάδια.
0: Μέχρι κάτω τη Γάβδο.
1: Στη θάλασσα στεγά. Από τη Σικιά να πεις.

0: Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη.
1: Να το πούμε αυτό.
2: Εντάξει. Τα βουνά την ξέρουμε, Νέα Δημοκρατία, όλοι μας.
1: Τα βουνά της Πίνδου.
2: Βουνά γενικώς.
1: Μέχρι κάτω τη
2: Γάλλη. Από το Αντάρτικο, θυμόμαστε.
1: Κυρίως.
2: Ναι.
1: Η Ντόρα Μπακογιάννη, βεβαίως. Η οποία δίνει πολλές συνεντεύξεις τώρα τελευταία.
2: Τι, τι έχει γίνει.
1: Δεν ξέρω, τίποτα. Έχει χρόνο. Και βγαίνει και στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, λέει τα δικά της εκεί. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Και ένα ωραίο στυλ που τα λέει.
2: Ναι, εντάξει. Έχει και μια στιβαρότητα η Ντόρα.
1: Ναι, προφανώς. Το σίγμα έχει παχύνει πιο πολύ. Το τελικό σίγμα στις φράσεις της έχει παχύνει πιο πολύ.
2: Δηλαδή μου είναι κολλητικό, μου φύγε εμένα στην παράσταση προχθές, δεν άκουσες.
1: Ναι, το άκουσα.
2: Τι είναι δυνατόν να ακούμε, βγαίνει τόσο συχνά, ακούμε τώρα και έχει μπει μέσα μας, θα μας αλλοιώσει.
1: Σαν τον Τσίπρα που πήγε στο εξωτερικό και έλεγε το
2: ρο, έλεγε το ρο. Εντάξει, λογικό.
1: Είναι, να επηρεαζόμαστε.
2: Ναι.
1: Ανθρώποι είμαστε.
2: Τι είμαστε.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Ρομπότς.
1: Όχι, δεν είμαστε ρομπότς. Το ζητάει και το κομπιούτερ που το λέει, είσαι ρομπότ.
2: Όχι. Και οι αριθμοί. Όχι μόνο τα κομπιούτερ και οι αριθμοί.
1: Ναι, Ρόζα. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζοντας, είναι η Ντόρα Μπακογιάννη που τονίζει σε μία λέξη το σίγμα.
0: Ναι, και επειδή άκουγα πριν την κουβέντα την οποία κάνατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, να ξεκαθαρίσω, δεν θα υπάρξει καμία τροπολογία. Τέλος. Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος. Καμία απολύτως τροπολογία δεν θα έρθει. Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος. Τώρα με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια τώρα. Ένα πράγμα δεν με έχει κατηγορήσει κανείς, το κλείνω το στόμα μου. Δεν το κλείνω. Σας λέω ευθέως και κατηγορηματικά, καμία τροπολογία δεν θα έρθει. Και ισχύει αυτό.
3: Ότι είστε απέναντι εσείς αυτό.
0: 100%.
1: Μιλάει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη για την τροπολογία που σύμφωνα με πληροφορίες θα έρθει, θα ερχότανε για να εξυπηρετηθεί ο Ντίλιαν.
2: Να.
1: Να ευνοηθεί.
2: Ναι, ναι,
1: αλλά τέτοια δεν κάνει η κυβέρνηση.
2: Αυτή. Είναι δυνατόν τώρα.
1: Αυτό λέει η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ.
2: Τώρα καλοκαίρι έρχεται, εδώ είμαστε. Θα δούμε αν θα περάσει τίποτα μέσα στο καλοκαίρι με κλειστή βουλή. Δεν, θα δεν είναι λέει, τέτοιοι.
1: Εγώ πιστεύω τώρα Μπακογιάννη, γιατί όλα αυτά που λέτε εσείς είναι αέρας φρέσκος. Όπως το είπε.
2: Και κοπανιστός.
1: Και κοπανιστός.
2: Δεν είναι, αλλά...
1: αλλά δεν ισχύει 100% είναι βέβαιη. Άρα πιστεύουμε τώρα Μπακογιάννη δεν θα έρθει αυτή η τροπολογία. Ήταν πάλι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Αν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να φέρει για κατάδικο, να φέρει τροπολογία που να ευνοεί το κατάδικο.
2: Αυτή η κυβέρνηση κιόλας.
1: Ναι.
2: Καλά.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα όριο.
2: Ο Ντίλιαν, γιατί δεν πάει κατευθείαν με το νόμο, σαν τον Τριαντόπουλο, ας πούμε. Να πει,
1: θα δεν, πάω, υπουργός.
2: Δεν είναι υπουργό. Να πει. Α.
1: Δεν είναι υπουργό.
2: Επειδή δεν κάνουν τέτοια αυτοί.
1: Από ό,τι θυμάμαι δηλαδή. Δεν έχει γίνει υπουργό.
2: Δεν ξέρω ότι έχει ανακοινωθεί. Στα χαρτιά μπορεί να είναι.
1: Ναι, δεν το
2: ξέρω. Εκεί που ορκίζει ο Τασούλα, ξέρει ποιοι είναι όλοι αυτοί που βλέπει κάθε τόσο.
1: Όχι, είναι και κάποιοι άλλοι.
2: Ο Ντίλιαν.
1: Του πρώτου ξέρουμε μόνο.
2: Ναι.
1: Του πίσω τώρα
2: του πρώτου. Του βγαίνουν στα κανάλια.
1: Είναι
2: κάτι που βγαίνει κάτι τέτοια πίσω καρέκλε.
1: Γιατί είναι ανάγκη να ξέρει ποιο είναι υπουργό. Το κανάλι τον κάνει.
2: Και που τον ξέρουμε θέλουμε να μην τον ξέραμε.
1: Ναι.
2: Πολλούς από αυτούς, τους φρέσκους, που έρχονται εδώ πέρα στο ραδιόφωνο και πρέπει να κάνουμε πολύμανση μετά για να κάτσουμε στις καρέκλες.
1: Όχι, σήμερα κάνουμε για άλλο λόγο πολύμανση εδώ, για κατσαρίδες,
2: Καλά, σίγουρα έχει
1: έρθει ο Βορύδης.
2: Τελευταίες μέρες έχει έρθει ο Βορύδης, σίγουρα. Σήμερα θυμηθήκαμε να κάνουμε την απεντέμωση.
1: Αν μας ακούτε κάπως όλους, είναι γιατί είναι κλειστός χώρος στο στούντιο και έχουν ψεκάσει εδώ μέσα. Και λογικό, δημιουργείται μια ατμόσφαιρα. Ο Κύρκος είναι μεταλλαγμένος.
2: Σε λίγο θα μιλάμε κάπως έτσι. Βάλαν και ήλιο, βάλαν ό,τι να μην
1: πούνε.
2: Ρουφάμε διάφορα.
1: Είναι πράσινος ήδη.
2: Ναι.
1: Ο πράσινος Κύρκος. Ναι. Ο Κύρκος που ανατέλει.
2: Ο πράσινος. Ο Κύρκος που ανατέλει.
1: Μας έχει βάρει το καλοκαίρι στο κεφάλι, το έχετε καταλάβει. Όμως θα μιλήσουμε τώρα εδώ για τα πολιτικά, γιατί ο Σαμαράς πάει να κάνει κόμμα. Είναι σίγουρη τώρα ότι θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, αλλά για ποιο λόγο κάνει το κόμμα.
3: Άρα το θέμα της Τουρκίας είναι

0: Μια, θα λέγαμε, επίφαση.
1: Είναι γιατί... υποκρισία, κύριε Χασαποπλέ. Είναι υποκριτής και φαρισαίος. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
0: Σαμαράς κατηγορεί το Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα, αλλά το κόμμα θα το κάνει.
1: Θα το κάνει. Και το πρόβλημα του Σαμαρά δεν είναι τα εθνικά θέματα. Ξεκάθαρα πράγματα.
2: Αν το πιστεύω ότι θα το κάνει.
1: 100%. Και πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
3: Όλοι το πιστεύουμε αυτό. Τώρα το πιστεύει.
4: Σιγά μη θέλει για άλλο λόγο.
3: Ο Σαμαράς θέλει δεύτερο Μητσοτάκι να ρίξει. Ναι. Όπως μπορεί, να κόψει. Να κόψει.
4: Να το ρίξει, δεν το ρίχνει.
3: Να συνεργαστεί, δεν θέλει. Δεν τον νοιάζει να κάνει κόμμα για να συνεργαστεί.
4: Με το Μητσοτάκι. Ναι. Μα ήταν μέσα, συνεργαζόταν.
3: Δεν είναι το ίδιο, άλλο να έχει το δικό σου τασίδι.
4: Και τι, να επιβάλλει όρους εθνικούς.
3: Κάτι, να του δώσει ένα υπουργείο.
4: Του Σαμαρά.
3: Ναι.
4: Με Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
3: Να δούμε και αυτό, δεν ξέρεις.
4: Ναι, όχι, να μην το δούμε και αυτό. Έχουμε δει τόσα. Έχουμε δει πρωθυπουργό του Σαμαρά με υπουργό τον Κυριάκο. Τώρα θα δούμε πρωθυπουργό τον Κυριάκο με υπουργό του Σαμαρά. Τι είναι αυτό?
3: Και τώρα σε άλλο κόμμα.
4: Αυτό λέγεται αλλάξω. Επίσης.
3: Ο Κολιές
4: που λέγανε.
3: Και έγινε Βραχιόλη.
4: Ναι, το τραγούδι, το γνωστό άσμα. Αυτά με την Τώρα Μπακογιάννη και τα ωραία σίγμα και τα γυνάτια. Το θέμα των ημερών είναι αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη με την καφρίλα τη χθεσινή.
3: Με τα γκαζάκια.
4: Με τα γκαζάκια και την μία νεκρή που έχουμε στην πολυκατοικία εκεί της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς κατά δικαστέο δεν το συζητάμε και δείχνει όλα αυτά που οδηγούν και ποιον ωφελούν τελικά.
3: Ναι, γιατί στην πολιτική. Υπάρχουν και οι χρήσιμοι λήθοι.
4: Ναι, στην πολιτική να πάντα τώρα. Έχει σημασία από όποια κίνηση κάνει όποιος φορέας, και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι φορείς, θεσμικοί, παραθεσμικοί, σκοτεινοί, υπόγειοι, υπέργειοι, ισόγειοι που δρούνε, έχει σημασία ποιον ωφελούν οι κινήσεις. Η συγκεκριμένη εδώ κίνηση θα δημιουργεί αυτά που δημιουργεί, τα συναισθήματα που δημιουργεί. Έχει χαθεί ένας άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Πολύ αρνητικό, πολύ δυσάρεστο.
3: Και στο νοσοκομείο οι υπόλοιποι.
4: Και στο νοσοκομείο άλλοι. Και βέβαια ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ είχε στόχο, υποτίθεται, αυτή η κίνηση. Δεν ξέρω από ποιου είναι στελέχη. Άρα τη Νέα Δημοκρατία. Τελικά την ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Θα το καταλάβουν κάποια στιγμή. Και θέλει πολύ μελέτη όταν κάνει κινήσεις, όχι μόνο ακραίες όπως αυτή. Την όποια κίνηση κάνει κάποιος. Πολιτική, εντός Βουλής, εκτός Βουλής. Έχει σημασία να δεις το πλάν B, το πλάν C και ποιος ωφελείται. Ναι.
3: Και πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό ο άλλος χώρος.
4: Τώρα, εδώ έχουν και συγκέντρωση οι Νεοδημοκράτες το βράδυ στο νοσοκομείο απ' έξω. Θα το εκμεταλλευτούν και λογικά.
3: Ναι, τι θα.
4: Λογικό. Οι μέλη δικά τους κάει. Παραλίγο να καούνε. Κάει και,
3: κάει
4: η μητέρα που δεν ήταν το στέλεχος της Νέα Δημοκρατία, ήταν. Προφανώς είναι
3: στο απόλυτο χώρο.
4: Όχι,
3: ήταν μια απόλυτη.
4: Προφανώς, δεν το συζητάμε. Είναι τραγικότατο το γεγονός. Ο Κυρανάκης βγήκε να μιλήσει γι' αυτό το θέμα. Είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι, τον είδαμε και πριν.
4: Μιλούσε κάποια στιγμή, είπε τα γνωστά και σιγά σιγά το πήγαινε λίγο προς αλλού.
5: Πολύ μεγάλη τραγωδία. Μια φρικιαστική τραγωδία. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι. Σε αυτή την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αστυνομία, η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζει ένας τρομοκράτης, η αριστερά ήταν απέναντι. Και επειδή δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν πάλι και τα λέγαμε, όταν σας είπα ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου. Και ότι έρχεται ξανά επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε, όχι όλοι, με κοιτούσε η αγαπητή Ελένη, περίεργα.
4: Αρχίζει.
3: Φυσικό επόμενο ήταν. Τι θα σκεφτεί ο καθένας? Ελλάς ο Τσίπρας, απ' γκαζάκια την άλλη μέρα.
4: Ναι, αρχίζει εδώ, το διατυπώνει σιγά σιγά ο Κυρανάκης, το πιάνει Καλογεροπούλου, του λέει τι εννοείται δηλαδή, ναι, αυτό
3: όχι,
4: που είπες και εσύ μόλις
3: εκεί
4: τώρα.
3: Εκεί τον βοηθάς πάρα πολύ να το πει ξεκάθαρα.
4: Το είπε.
3: Το ξέρω το είπε.
4: Στο δεύτερο
3: για να
4: μέρος.
3: Μείνει τελείως να υπάρχει στην ιστορία. Για να δούμε και ποιους βάζουμε τις ταξικομικές θέσεις.
4: Το είπε και ενοχοποίησε τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Λοιπόν, αυτή η ανοχή. Θα το πω πολύ ξεκάθαρα.
6: Ότι ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
5: Αυτή η ανοχή της αριστεράς. Εγώ μία Ελλάς αναγνωρίζω την ελληνική αστυνομία, στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι σε ώρες θα πρέπει να έχει πιάσει τους ενόχους αυτής της δολοφονικής ενέργειας. Λοιπόν, αυτά περί Ελλάς, λαϊκού στρατού κλπ. Δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν στο τραπέζι αυτό και σας έλεγα ότι το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επανασυστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
4: Του λέει καθαρά.
3: Δεν τράπηκε.
4: Όχι.
3: Δεν του είπε κάποιος κάτι, εκτίθεσε, θα γίνεις ξεφτύλα. Είναι ρόμπα αυτό.
4: Δουλειά κάνει.
3: Ναι.
4: Από πού να το πιάσεις το ρόλο αυτό. Δηλαδή, γιατί εδώ δεχόμαστε για λίγο ότι ο Τσίπρας είναι στην από εκεί πλευρά, γιατί αυτό που είπε ο Κυρανάκης είναι βαρύτερο από την ασχημονία, ας το πω έτσι, του Αλέξη Τσίπρα να έχει αυτό το όνομα. Ότι φταίει ο Αλέξης Τσίπρας επειδή έβαλε αυτό το όνομα για τα γκαζάκια που πέσανε προχθές.
3: Η πιο λογική σκέψη. Η πιο λογική διαδρομή σκέψη είναι. Δεν έχει λογικό άλμα αυτό.
4: Είναι και γραμματέας Νέα Δημοκρατίας.
3: Αυτό, αυτό πρέπει να έχει Νέα Δημοκρατία γραμματέα. Τι άλλο πιστεύεις. Ο πιο ταιριαστός. Αυτός ο χυλός είναι εκεί μέσα.
4: Okay, να έχουν ακουστεί παραλογισμοί.
3: Εντάξει, είναι και το μεροκάματο βέβαια.
4: Ναι.
3: Σου λέει, χτυπάμε, είναι πώς λέει ο άλλος. Ότι ο Τσίπρας είναι κομμουνιστής.
4: Ναι.
3: Αντίστοιχο είναι και αυτό.
4: Εντάξει, εδώ όμως τον κατηγορεί ευθέως. Ως ηθικό αυτούργο.
3: Εγώ στη θέση του Κυρανάκη θα έκανα και μήνυση στον Τσίπρα.
4: Για
3: το Ελλάς. Για τα γκαζάκια.
4: Λέει ο Κυρανάκης, η μόνη Ελλάς που αναγνωρίζουν η αστυνομία και εγώ νιώθω εγώ μέσα μου ο μόνος Ελλάς που αναγνωρίζουν του Βελουχιώτη. Ο καθένας αυτό προσδιορίζεται. Αυτό προσδιορίζεται.
3: Βέβαια, αφού υπάρχει η Ελλάς αστυνομία και. Γιατί του Τσίπρα να θυμίζει του Βελουχιώτη που δεν έχει καμία σχέση έτσι κι αλλιώς. Και όχι την αστυνομία που και η αστυνομία. Έχει δολοφονίες.
4: Θες να πεις ότι η αστυνομία βάλε τα γκαζάκια.
3: Όχι, αλλά μπορώ να το πω αν θέλω. Δεν είμαι και γραμματέας, αλλά ήμουν να το έλεγα. Τώρα έτσι γιατί να το πω.
4: Αυτά λοιπόν τα ωραία από τον πολιτικό βίο, έτσι όπως γίνεται ο διάλογος εν ώψη και εκλογών και μέσα σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά, 2 Ιουλίου. Ο Βασίλης Λεβέντης πέθανε χθες.
3: Ναι.
4: Ο Βασίλης Λεβέντης δεν είναι ένας συνηθισμένος πολιτικός. Θα κάνω τώρα να μείνει αφιέρωμα. Δεν είναι ένας συνηθισμένος, δηλαδή δεν είναι ένας αρχηγός κόμματος που πέθανε. Με τον Βασίλη Λεβέντη έχουν μεγαλώσει
3: γενιές. Μια εμβληματική φιγούρα,
4: ναι,
3: είναι για όλους μας.
4: Εμβληματική για όλους μας. Δεν έχει σχέση με τους άλλους πολιτικούς. Μεγάλωσε οι νέες γενιές της αλλαγής,
3: ναι,
4: του 80 εκεί, 80, 90 και 2000. Μεγαλώσαν με Λεβέντη. Εκπαιδευτήκανε με Λεβέντη.
3: Ναι, όλοι έχουμε αναφορές.
4: Κάναν μια εισαγωγή στην πολιτική, στην τηλεόραση, στα σόου, στα talk show με τον Βασίλη Λεβέντη. Γιατί δεν ήταν μόνο πολιτικός.
3: Και μετά
4: αυτό θέλω να
3: πρώτα
4: πω.
3: Viral θα λέγαμε.
4: Ναι.
3: Πριν ανακαλυφθεί
4: ναι,
3: το viral.
4: Ναι, ναι, και ήταν και στεναχωρηθήκαμε γιατί είναι παιδικά, είναι κομμάτι παιδικών χρόνων.
3: Είναι τώρα ο Λεβέντης. Τώρα λέμε ματάκες ακόμα και θα λέμε μια ζωή.
4: Ενώ αν ήταν ένα συνδυσμένος πολιτικός, έχουν πεθάνει πολλοί πολιτικοί. Ήταν πολιτικός. Ήταν μόνο σε αυτό το τομέα όλοι αυτοί που πέθαναν. Ο Λεβέντης δεν ήταν μόνο εκεί. Ήταν και άλλα πράγματα.
3: Ναι.
4: Είχε ένα έντονο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή. Πολύ χαλαρό, πολύ χιουμοριστικό. Χωρίς να το επιδιώκει πάντα ο ίδιος.
3: Όχι, έβγαινε όμως.
4: Έβγαινε και να το επιδιώκει.
3: Μια cult φιγούρα.
4: Τελείως.
3: Της ζωής cult. Γενικότερα, όχι της πολιτικής ζωής μόνο.
4: Ναι, ο πιο cult που έχει περάσει.
3: Ναι.
4: Θα θυμηθούμε μια δήλωσή του τότε που είχαμε πει στα μνημόνια. Που ήταν και έμπαινε στη Βουλή δηλαδή, γιατί τον ψήφισε και ο ελληνικός λαός κάποια
3: στιγμή. Και το πέτυχε κιόλας. Μια ζωή πάλευε, το κατάφερε, μπήκε μια τετραετία μέσα.
4: Ναι, αυτό μόνο μία δυστυχώς.
3: Νομίζω ότι ήταν αρκετό για εκείνο.
4: Θα μπορούσε περισσότερες. Λοιπόν, είμαστε στο μνημόνιο και ψάχνουμε όλοι πώς θα βγούμε από το μνημόνιο.
2: Η Ένωση Κεντρών ως κόμμα, κύριε Λεβέντη, έχει ένα πρόγραμμα με στόχο, όπως παρουσιάζεται και διαβάζουμε άλλωστε, κάποια στιγμή η χώρα να φύγει από το μνημόνιο, σωστά?
7: Όχι, αμέσως.
2: Να φύγει αμέσως.
7: Εμείς βγάζουμε αμέσως τη χώρα από το μνημόνιο.
2: Είναι πολύ όμως.
7: Με τις γνωριμίες που έχω εγώ, Λεβέντη, στην Ευρώπη, μπορώ εντός διμήνου να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο.
2: Σε 2 μήνες.
7: Ναι.
4: Δεν ήταν ωραίο αυτό. Δεν ακουγόταν πάρα πολύ ωραίο.
3: Πολύ. Εντάξει, πιο παπατζίδικο για του Τσίπρα.
4: Αυτό καλύτερο. Γιατί είχε γνωριμίες του Λεβέντη.
3: Είχε, ναι, είναι γνωστές.
4: Δεν θα βγαίναμε επειδή καταλάβαιναν, ξέρω εγώ, το παράλογο του πράγματος, το μνημόνιο δεν έβγαινε.
3: Όχι, θα μίλησα με τους γνωστούς τώρα.
4: Από, ναι, με, αυτό το καθαρίζω εγώ. Καμένος. Όπου είχε την Κίμπερλ δίπλα, το καθαρίζω εγώ. Εδώ λόγω γνωριμιών ή στην Ευρώπη, όπως έλεγε ο Βασίλης Λεβέντης, θα βγαίναμε σε 2 μήνες. Δεν τον εμπιστευτήκαμε. Πάρει το μνημόνιο, πάρει και 99 χρόνια οι περιουσίες, να τα ωραία. Ενώ αν είχαμε εμπιστευτεί, σε 2 μήνες θα ήταν εκτός.
3: Και εμείς εμπιστευτήκαμε τόσο όσο. Θέλαμε λίγο χρόνο ακόμα. Δεν είναι φημίζεται για τη σοφία του λαού όμως.
4: Δεν περιμένετε
3: τώρα. Θα είχαμε Μητσοτάκια τόσα χρόνια.
4: Ναι. Εκτός αν υπάρχει ένα άλλο σχέδιο που δεν το βλέπουμε εμείς.
3: Ναι.
4: Ο Βασίλης Λεβέντης είχε αναφερθεί και κάνα 2-3 φορές στην Ελληνοφρένεια.
3: Από το Δήμα της Βουλής.
4: Η μία ήταν με όνομα, η άλλη ήταν με υπονοούμενο.
8: Με κατηγορούσαν σήμερα στη Real FM, σε ένα ράδιο, ότι είπα ότι σε 2 μήνες μπορώ να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι αν υπάρξει μια κυβέρνηση σταθερή στο ευρώ και στην Ευρώπη, που ξεκινήσει τις μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα, μέσα σε 2 μήνες η χώρα θα έχει επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς.
4: Στη Real FM.
9: Ναι, γνωστή.
4: Γνωστή. Εδώ ήταν χωρίς να λέει τη λέξη Ελληνοφρένεια. Πάλι από το βήμα της Βουλής, κάτι είχαμε πει, άκουγε, μεσημέρια άκουγε και αναφέρθηκε ονομαστικός.
8: Υπάρχει μία εκπομπή στο Real FM, η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια. Την ξέρετε αυτήν την εκπομπή, η οποία έχει κανόνα συμπεριφοράς της το να αποκόπτει λέξεις από το υπόλοιπο κείμενο και να διαστρεβλώνει τα νοήματα. Αυτή είναι ο σκοπός της εκπομπής, για να εκθέτει πρόσωπα.
4: Πολύ καλά τα λέει.
3: Κάποιος κακοπροαίρετος θα είπε ότι αυτά τα πρόσωπα εκτίθενται μόνα τους. Αλλά
4: όχι,
3: ναι,
4: όχι. Καλά τα λέω.
3: Έχει ένα κανόνα εκπομπή τέτοια.
4: Συμφωνώ με τον Βασίλη Λεβέντη όπως το είχε περιγράψει. Αποκόπτει δηλώσεις για να εκθέτει πρόσωπα.
3: Η εκπομπή του Real FM.
4: Του Real. Πολύ πριν βγουν τα Real.
3: Έτσι.
4: Τα έλεγε ο Βασίλη Λεβέντη. Μια ωραία στιγμή με τον Βασίλη Λεβέντη ήταν όταν είχε πάει σε ένα συνέδριο του Πασόκ.
3: Ναι.
4: Αφού είχε στα τελευταία χρόνια μετά την.
3: Πώς είχε κράξει κατάμετρα.
4: Ναι, μετά την θητεία στην Βουλή, νομίζω. Πριν τον COVID, κάπου
3: τώρα,
4: εκεί.
3: Πριν το 23 ήταν κάπου.
4: Ναι, ναι, πριν τον COVID. Και καθόντουσαν από κάτω όλα και τα στελέχη και είχε ανέβει πάνω και του τα είχε πει.
3: Τα έχουν. Το γιοχάραν, βέβαια, οι Ουγγανοί Πασόκοι.
4: Όχι, και κάποιοι χειροκρότησαν όταν έλεγε για το γεννηματά. Και μετά του την έφερε.
8: Ο γεννηματάς ήταν ένας από τους τίμιους ανθρώπους, δεν είχε καμία σχέση με σκάνδαλα και τέτοια πράγματα και ήταν και ειλικρινής. Και ήταν ατύχημα και για το ίδιο το Πασόκ το ότι έλειψε. Ήταν ατύχημα. Σήμερα φαντάζουν ενώπιόν μου στην πρώτη σειρά ο πρωθυπουργός που έβαλε την Ελλάδα στο μνημόνιο, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος έφαγε αρκετούς μήνες πηγαίνοντας από εδώ και από εκεί μυβρή λεφτά, και στη συνέχεια ένα πρωί με ωραίο φόντο έβαλε την Ελλάδα στο μνημόνιο. Είναι ζωγραφικός πίνακας, κύριε Γιώργο.
4: Τα έλεγε.
3: Λάθος τα έλεγε.
4: Όχι, σωστά. Εδώ μια χαρά τα είπε. Μια χαρά τα είπε. Όλα εκεί τους τα έλεγε μπροστά. Τα ακούγανε.
3: Τα περισσότερα από αυτά που έλεγε ήταν σωστά. Απλά ήταν λίγο.
4: Είχαν σωστή βάση.
3: Είχαν σωστή βάση. Ήταν κάπως γλαφυρός παραπάνω, θα λέγαμε. Ναι. Ως καρικατούρα.
4: Ναι.
3: Και το είχανε. Ωστόσο, εντάξει, από τις σοβαρές περιπτώσεις ήταν.
4: Της καλτ σκηνής.
3: Εντάξει, ναι. Καλός άνθρωπος ήταν, δεν είχε πειράξει κανέναν.
4: Τι να πειράξει, χαρά... τι έχει πειράξει
3: κανείς. Είχαμε κανονίσει, μάλιστα υπάρχει και ένα τέσο που είχαμε κανονίσει συνέντευξη για την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια τότε που κάναμε τις συνεντεύξεις. Που σε έπαιρνα εγώ
4: ως Τσολιάς.
3: Το είχαμε κανονίσει, είχε δεχτεί κανονικά ο άνθρωπος. Πήγαμε στο γραφείο του, στήσαμε.
4: Σάββατο πρωί, γιατί Δευτέρα είχαμε την εκπομπή.
3: Είχαμε Δευτέρα εκπομπή. Και το είχαμε κανονίσει από μέρες, ναι, του είχαμε πει ποιο είναι το πλαίσιο, τι γίνεται εκεί.
4: Τα γραφεία στην Ομόνοια από κάτω.
3: Ναι, όχι, στην πλατεία Καραϊσκάκη.
4: Ναι, τι είναι αυτό. Ομόνοια από
3: Ομόνοια
4: κάτω.
3: Το λέμε.
4: Ναι, Δελιγιάννη. Όχι, Δελιγιάννη, Πειραιός.
3: Ωραία, αυτό. Αχιλλέος.
4: Δεν ήταν Αχιλλέος, πιο πάνω ήταν.
3: Τέλος πάντων, απέναντι από το Περοκέ ήταν. Από το. Ναι, από το Περοκέ.
4: Δελιγιάννη, λοιπόν.
3: Ωραία, κόλλη. Δελιγιάννη, μην πάτε, παρακεί.
4: Παρακεί το παρακεί, έχει παραδό.
3: Παραδό ήταν. Τέλος πάντων. Πάνω στην πλατεία ήταν.
4: Γέρος,
3: δεν και πάμε τέλος πάντων.
4: Κύρκο, δεν μπορείς να συνονιστείς.
3: Και πάμε εκεί, στείλουμε όλοι με το συνεργείο, σκηνοθέτης, διευθυντής φωτογραφίας,
4: συμβολίτης,
3: κόσμος τώρα. Στείλουμε όλο τέτοιο κτλ.
4: Βάρδιες είναι αυτά. Είναι
3: πληρωμένα.
4: Πληρωμένα, πληρώνεται κόσμο.
3: Για να καταλάβετε πώς γίνονται μερικά πράγματα, γιατί θα σου πω ποια συνέντευξη έγινε μετά από αυτό. Και φτάνει η ώρα της συνέντευξης, ναι, και ο Λεβέντικα, τους έχει κεράσει εκεί, καφέ κτλ. Και έρχομαι εγώ. Γιατί πρώτα πάει το συνεργείο, στείνει πρώτα για να είναι έτοιμα κτλ. Μέχρι να πάω εγώ. Και μπαίνω μέσα.
4: Ντυμένος Τσολιάς.
3: Δεν είχε καταλάβει. Δεν το είχαν πει. Και δεν αρνείται με λίγα λόγια.
4: Πώς αρνήθηκε.
3: Δεν θυμάμαι που σε αρνήθηκε. Θυμάσαι κάτι.
4: Όχι, αλλά θυμάμαι.
3: Ήταν κάτι έντονο. Όχι,
4: θυμάμαι. Τι είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
3: Δεν είπατε αυτό. Δεν είχαμε πει αυτό. Είπαμε να κάνουμε συνέντευξη.
4: Φύγετε.
3: Αλλά ναι, δεν θέλω έτσι. Θα με γελιοποιήσετε κτλ. Οπότε αρνείται. Μην τα απολογώ. Το μαζεύουμε. Φεύγουμε. Και κάτσαμε λίγο να τον πείσουμε να πούμε κάτι κτλ. Αφού σα το είχαμε πει. Δεν ήθελε τελικά. Τη Δευτέρα είχαμε εκπομπή όμως.
4: Έπρεπε να γεμίσει αυτό. Ήταν 20 άλλα.
3: Ναι, έπρεπε να βγει η συνέντευξη. Και ποια είναι η λύση έκτακτη ανάγκη σε αυτέ τι περιπτώσει που σίγουρα θα πει ναι.
4: Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Που ήταν από αυτές τις συνεδρίες που δεν θέλαμε να πάρουμε.
4: Όχι.
3: Γιατί είχαμε πει εντάξει.
4: Ναι. Αλλά θα έμενε γιατί ήταν σε δύο μέρες.
3: Ήταν σε δύο μέρες. Ποιος μπορεί να πει σίγουρα ναι.
4: Ναι, Άδωνης Γεωργιάδης. Και έδωσε συνέντευξη Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Και είπε την ίδια μέρα ναι και πήγαμε και κάναμε συνέντευξη την επόμενη.
4: Είσαι επαγγελματίας ή δεν είσαι επαγγελματίας.
3: Ήταν καβάτσα.
4: Ούτε τι θα πούμε. Τίποτα. Δεν τον ένιωσε τον Άδωνη. Τίποτα απολύτως. Πήγε εκεί και.
3: Και μπαλούρδος να πήγαινε, δεν θα είχε.
4: Όχι. Είναι επαγγελματίας. Είναι επικοινωνία. Είναι κάμερα. Δώσουμε κάμερα.
3: Σου λέω ότι είναι.
4: Και θα εμφανιστεί.
3: Κάτι θα χάσω, κάτι θα κερδίσω.
4: Ο άλλος κόμπλαρε με το που είδε Τσολιά, κόμπλαρε αμέσως.
3: Κόμπλαρε, δεν είναι και το ίδιο. Μια ο άλλος είχε και ένα πέσιμο συνολικό. Σου λέει τώρα θα μου την πέσουν και αυτοί. Θα... Εντάξει, δεν είναι το ίδιο με τον Άδωνη. Δεν έχει διαπροβολή. Οπότε με τριμμένες προβολές πρέπει να είναι πιο προσεκτικός.
4: Μια ωραία στιγμή από τις πιο αστείες. Και θα κλείσουμε με αυτές για το αφιέρωμα στο Λεβέντη. Είναι μετά, αφού είχε τελειώσει η θητεία στη Βουλή και πριν τον COVID πάλι, γιατί μετά τον COVID αρρώστησε και δεν τον είδαμε, έκανε κάτι ιντερνετικές εκπομπές.
3: Ναι.
4: Είναι σε ένα δικό του στούντιο εκεί και
3: το
4: έχει καλεσμένο.
3: Καντήλι το ηλεκτρονικό, πότε το έπαιρνε.
4: Όταν ήταν πρόεδρος. Όχι ηλεκτρονικό, με λάδι. Ήταν καντήλι με λάδι. Και όχι με μπαταρία.
3: Α, όχι με μπαταρία, ναι, ναι.
4: Για να είναι γνήσιο το καντήλι με λάδι. Καλά, βάλαμε Λεβέντη στο σερτ, στο αρχείο και έβγαλε.
3: Καλά, έχουν φακέλους άπειρους, ναι.
4: Όχι μόνο φακέλους. Με διαμάντια δηλώσεις. Δηλαδή, πού να αρχίσει, πού να τελειώσει. Είναι κάνει λοιπόν εκπομπή, έχει και ένα καλεσμένο και εκεί που μιλάνε ξαφνικά μπαίνει μια τέκνο μουσική. Θα ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα.
9: Το στείλωσε ποιον, στον Παπαδάκη. Ο Παπαδάκης είδε την άλλη φορά τον Καζάκη, είχε και έλεγε πάλι να φύγουμε από το ευρώ. Με ο Παπαδάκης κάνουν εμπόριο ελπίδας οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι θέλει ο λαός, επειδή πεινάει ο λαός, ο Παπαδάκης, ο Καμπουράκης, όλοι αυτοί
10: δημιουργούν ψευδείς.
9: Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Όταν έβγαλε τον Κολάτο που...
10: Δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι δυστυχώς το τραγικό σε όλη αυτή την κατάσταση. Δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι το τραγικό σε όλη αυτή την κατάσταση. Δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι το...
9: Τι είναι, δεν ξέρω τι πειράζει, Ανούλε.
3: Τι πειράζει, Ανούλε.
4: Θα μάθουμε. Εδώ πετάει το ακουστικό. Αφού έπαιξε αυτό στον αέρα και οι ίδιοι κομπλάρανε και οι δύο, πετάει το ακουστικό και πάει να βρει την Ανούλα μέσα με ανοιχτά μικρόφωνα.
9: Ρε παιδί μου, γιατί είσαι και πειράζεις εκεί?
11: Μα δεν πειράξα τίποτα
9: πράγμα. Να σχαλάσω την εκπομπή τώρα.
11: Τι ωραία. Δεν χαλάσαι.
9: Ρε παιδί μου. Ήρθε και κάτι πείραξε και άρχισε μουσική εκεί.
3: Μπορούμε να κάνουμε έτσι να το κόψουμε.
9: Τι να πω ρε Γιάννη. Τι να πω ρε Γιάννη, την τρέλα του κάθε
3: π***. Τι έβαλε στο ίντερνετ?
11: Όχι.
3: Πώς
9: πήρασες κάτι ρε Ανούλα?
11: Δεν είχε ίντερνετ και το πούλησα έτσι.
9: Ας το διάλογο.
11: Δεν είχε ίντερνετ.
9: Πήρα, πήραξε εκεί, κάτσε μουσική.
11: Μα...
9: Και κλείσε το τώρα, κλείσε το εκεί σε παρακαλώ, κλείσε το ροπί. Κλείσε το, κλείσε το. Εδώ κλείσε το.
4: Η Ανούλα. Κάτι πάτησε η Ανούλα.
3: Σαν μικρό παιδάκι. Μας χαλάσε την κουμπί τώρα το παιχνίδι.
4: Και οι άλλοι. Απολόγουμε δεν πήραξε κάτι. Έγινε αυτό. Με την Ανούλα. Η μικρή Ανούλα. Τι πήραξε εκεί η Ανούλα. Κατευθείαν κατάλαβε ο Λεβέντης ότι κάτι είχε γίνει από πίσω. Θα την έβλεπε και να πατάει κουμπιά.
3: Έμπειρος είναι. Του έχουν γίνει τόσα τώρα και τόσα στον αέρα.
4: Πραγματικά του έχουν τύχει και πάρα πολλά.
3: Ο άλλος του πήγε πίτσες. Ο καθός.
4: Καλά, ναι, εντάξει. Αυτά λοιπόν.
3: Με ακροατές έχει ζήσει διάφορα όλα αυτά τα χρόνια.
4: Ναι. Αλλά το τελικό πρόσημο είναι θετικό.
3: Θετικό.
4: Και ήταν συμπαθέστατος.
3: Πολύ.
4: Ήταν συμπαθέστατος και με, ακόμη και εδώ τώρα στην αγανάκτησή του και στον εκνευρισμό.
3: Καλοσύνη βγάζει.
4: Βγάζει μια.
3: Οπότε έφυγε, μάθαμε. Δεν ξέρω. Ήταν άρρωστος. Δεν ξέρω τώρα.
4: Είναι, μετά τον COVID δεν είχε συνέλθει ο άνθρωπος. Είχε χτυπηθεί πολύ από τον COVID και κινδύνευσε και όταν νοσηλεύτηκε δηλαδή. Το ξεπέρασε, αλλά. Και δεν ήταν και πολύ μεγάλος. Όλοι θεωρούσαμε ότι είναι πολύ μεγάλος σε ηλικία. 75.
3: 75 και νομίζαμε 75 πριν 20 χρόνια ότι είναι.
4: Ναι, όντως είναι αυτό. Είναι ένα θέμα.
3: Είχε μια μορφή τέτοια.
4: Τέλος εδώ. Να πάμε και σε κάτι θετικό που συνέβη αυτές τις μέρες.
3: Παραιτήθηκε ο Μητσοτάκης.
4: Όχι. Α. Σε κάτι που έχει γίνει. Η φωτιά στην Καλυθέα.
3: Ήταν υπερθετικό αυτό.
4: Η φωτιά στην Καλυθέα. Και η ηλικιωμένη που έπεσε από τον μπαλκόνι και την πιάσανε από κάτω.
3: Γιατί να σε πιάσω.
4: Ναι, αυτό είναι ωραία τάκα και ωραία στιγμή. Γιατί παίρναγε ο Ντελιβεράς από κάτω, ο Αγά και Χαγιάς, έτσι λέγεται. Θα τον ακούσουμε εδώ τώρα και θα περιγράψει τι ακριβώς είδε και πώς συνέβη όλο αυτό.
12: Φώναζε για βοήθεια, εντάξει, στο σπίτι και εγώ τον ξέρω εγώ. Και φώναζε για βοήθεια, αλλά έβλεπα από εδώ δεξιά-αριστερά. Είχε πολλούς ανθρώπους, αλλά κανένας δεν πήγε έτσι από κάτω. Ήταν και αστυνομικοί μπροστά. Ναι. Δεν πήγε κανένας όμως να βοηθήσει. Ήταν και ένα παιδί από πάνω δίπλα μου. Παρατάω το μηχανάκι και βλέπω και φώναζε τη γιαγιά πίτα. Γιατί έβλεπα και τη φωτιά ακριβώς από πάνω της ήταν. Θα κιωγόταν εκεί ακριβώς. Γιατί εντάξει, όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Και έτσι φώναζε γιαγιά πίτα, θα σε πιάσω. Πίτα. Μου λέει σίγουρα, πήδα η αγιά και πήδηξε η αγιά, εντάξει, από πάνω, την πιάσαμε εγώ, πέσαμε κάτω όλοι μαζί και τα παιδιά που ήταν δίπλα μου, ξέρω εγώ, ήταν που πήγα να βοηθήσω, εντάξει, πέσαμε όλοι κάτω, χτύπησε λίγο η αγιά, όλα καλά, μια ζωή ανθρώπινη σώσαμε.
6: Έκλαιγε, φώναζε.
12: Έκλαιγε, ναι, όρλιαζε, η αγιά. Τι να σας πω, παιδιά,
6: οι δεν... Οι που σας έλεγε από πάνω, γιατί είναι πολύ συγκλονιστικό. Θα με πιάσει, σας έλεγε. Θα με πιάσει.
12: Αυτό, ναι, ναι, θα με πιάσει, θα σε μην αγχώνεις, πήρα, γιαγιά, πίστεψε, πήρα και πήδηξε. Εντάξει, μεγάλο ύψος είναι, όλα καλά.
6: Οι φλόγες μέχρι πάνω.
12: Το σταυρό μας, όλα καλά, δεν είναι μια ζωή σώσαμε. Αυτό είναι το θέμα.
6: Βέβαια, η γυναίκα να πούμε...
12: Θέλω να, λέω, να πω λίγο παραπάνω για τους πυροσβέστες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά, τους πυροσβέστες της Καλυφαίας που έχουν έρθει. Με αυτά τα μηχανήματα που έχουν σήμερα, κάνανε μεγάλη προσπάθεια. Αυτά τα μηχανήματα δεν κάνουν ούτε για κοτέτσι να σβήσουν. Τα παιδιά ταλαιπωρηθήκανε πάρα πολύ.
1: Πώς το λένε αυτό τον κύριο, Κατερίνα, πώς λέγεται ο κύριος αυτό?
6: Είναι ο κύριος Αγά και Χαγιάς, είναι Ρωσοπόντιος, ο κύριος
1: Δημήτρης. Κύριε Αγά, συγχαρητήρια από όλους.
12: Έλληνο Πόντιος. Τι να κάνουμε,
6: δηλαδή, εντάξει.
4: Το λέει Ρωσοπόντιο και λέει Έλληνο Πόντιος. Επιμένει. Ωραία στιγμή.
3: Πολύ ωραία στιγμή, σπάνια στιγμή.
4: Και η περιγραφή είναι αυτό, ότι ήταν τόσο δεδομένο μέσα του ότι θα το έκανε αυτό.
3: Ναι.
4: Το θεώρησε τόσο δεδομένο, ούτε να το σκεφτεί, και ούτε να καμαρώσει εκ των υστέρων, γιατί έχουμε χορτάσει από δηλώσεις
3: επωδήμων.
4: Από, ναι, επιτιδευμένα όλα. Ναι. Με φτιασιδώματα, με περιγραφές. Τίποτα. Όπως πέρα, γάψε το μηχανάκι, πήγε αυτό και θέλω να πω και τους πυροσβέστες.
3: Ακούσα την περιγραφή πόσο εντύπωση του έκανε που κανείς δεν πήγαινε.
4: Ναι,
3: αυτό συνηθίζεται. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό ήταν το έκτακτο.
4: Ναι. Αυτά λοιπόν από τον.
3: Έχω μια πορεία σε αυτό. Έφτασε φωτιά εκεί, είδαμε, πήγε να καεί γιαγιά. Με τον παππού τι έγινε που
4: ήταν. Κατέβηκε ο παππούς, κατέβηκε από την πίσω σκάλα. Πρόλαβε.
3: Α, πρόλαβε να κατέβει ο παππούς.
4: Πρόλαβε, είναι ένα παλιό σπίτι. Ναι. Τα ωραία τη Καλυθέας.
3: Και εγκλωβίστηκε η γιαγιά στο μπαλκόνι.
4: Και εγκλωβίστηκε η γιαγιά στο μπαλκόνι. Ο παππούς είχε βγει από την άλλη μεριά.
3: Όχι πυροσβέστες.
4: Όχι, όχι. Από ό,τι διάβασα και από ό,τι έμαθα, κατέβηκε λίγο πριν, πρόλαβε να κατέβει από την. Σκάλα, εντωμεταξύ είναι ντελιβεράς ο άνθρωπος που ακούσαμε εδώ. Σύμφωνα με αυτά που μεταδώσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, προνομιούχος.
3: Και αφού πλειστείς τώρα, δηλαδή ναι. Δεν είχε καμιά ανάγκη.
4: Όχι.
3: Να σε μας τώρα. Είχε τα παπόρια του, είχε τα άγχη του, να σωσκέρισε γιαγιάδες.
4: Στο φαλυρικό όρμο και ανέβηκε μετά στην Καλυθέα. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις. Ο Κύρκος ο Δημήτρης τα κάνει αυτά και εδώ είμαστε.
13: Ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
14: Το Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
15: Ωραίο πόνσο.
16: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
17: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
18: 26-950 25-798.
19: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
20: Στο Λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
21: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
22: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
21: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
23: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
24: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
25: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας.
0: Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Stigma Radio.
4: Ελληνοφρένια λοιπόν, είναι η τελευταία Πέμπτη αυτή τη σεζόν.
3: Ναι, αύριο τελειώνουμε, χαιρετάμε.
4: Κατεβάζουμε ρολά για τις θερινές διακοπές 2026.
3: Τα μπάνια του λαού.
4: Αυτούνου.
3: Ναι.
4: Και επειδή όμως τώρα είμαστε στον αέρα, υπάρχει και το official στο YouTube, όπως ξέρετε, το Ελληνοφρένια.
3: Που μας ακούτε live εκεί και το

0: για τα Τέμπη πάνω ναι. στη Λάρισα και χτες καθυστέρησε να ξεκινήσει 2,5 ώρες.
1: Γιατί?
0: Γιατί. Ήταν να πάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι δικηγόρος και... αλλά δεν είχε κίνηση. Πάει. Α. Δεν ξέρω αν είχε κίνηση. Και καθυστέρησαν 2,5 ώρες να ξεκινήσουν.
1: Α.
0: Ήταν εκεί όλοι οι γονείς, δικηγόροι. Είναι μια δίκη που έχει μια ευαισθησία.
1: Γιατί εξαρτάται από τη Ζωή, αν θα ξεκινήσει μια δίκη.
0: Άμα είναι δικηγόρος που πρέπει να είναι εκεί και έχει ζητήσει προφανώς κάτι. Ναι. Ναι. Μπορεί να μην ήταν άλλος. Θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς συνέβη, αλλά είναι μια δίκη που για τους γονείς είναι πολύ επιβαρυντικό όλο αυτό. Ψυχολογικά. Ναι. Ξαναζούνε, ναι. ξαναζούνε αυτό που δεν θέλουν να ζήσουν. Και βγαίνει ο κύριος Ασλανίδης μετά που είναι και ο πρόεδρος του συλλόγου και τα καταγγέλει όλα αυτά.
2: Η δίκη εξελίσσεται σε παροδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις 10 η ώρα ότι θα, θα κάνει στις 12 η ώρα για να περιμένει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας. Και περιμέναμε 12. Ξεκίνησε τώρα πριν από λίγο, δηλαδή 2,5 ώρες και για να ξεκινήσει το δικαστήριο. Κάνουμε 400 χιλιόμετρα, χάσαμε τα παιδιά μας, ματώνουμε οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας, η ψυχή μας, τα πάντα μας. Ερχόμαστε εδώ να περιφρονιστούμε τα παιδιά μας και δυστυχώς κάποιοι δικηγόροι δεν σέβονται αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου?
1: Όχι ένα συνήγορο. Να ακούμε για ποιον λέμε.
0: Εγώ θυμάμαι το 2015, όχι μόνο συνήγορο, το 2015, κάτι νύχτες που συνεδρίαζε η Βουλή, κάτι καθυστερήσεις.
1: Δεν είναι όποιος.
0: 5 ώρα το πρωί, 6 ώρα το πρωί.
1: Συγγνώμη κιόλας, αλλά όταν διαλέγεστε πρώτο ονόματα, άλλος είναι πρωταγωνιστής εκεί. Συγγνώμη.
0: Ναι,
1: μπερδευόμαστε.
0: Αυτά πρέπει να τα συνηθίσουν.
1: Δηλαδή, πας στα μπουζούκια.
0: Ναι.
1: Έχει πιάσει κόψιμο το πρώτο όνομα και τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Θα περιμένουν να τελειώσει να βγει.
0: Μα πάμε για το πρώτο όνομα.
1: Για το πρώτο όνομα πάμε, δεν πάμε τώρα, σε παρακαλώ.
0: Ό,τι και εν πάση περιπτώσει θα πάει ό,τι ώρα θέλει, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, τι θα συζητήσουμε τώρα αυτό.
0: Το συζητάει ο Ασλανίδης.
1: Τι συζητάει ο Ασλανίδης. Το Προεδρείο που είναι έμπειρο ξέρει.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτά λοιπόν. Φαντάσου εκεί τι ακριβώς.
1: Να έχει όλο αυτό το μπόνο.
0: Ναι, ναι, και να έχει και το σοου.
1: Δεν είναι κάτι τρομερό, αλλά είναι αυτό που ξεχυλίζει το ποτήρι και σου πάει τα νεύρα.
0: Προφανώς, γιατί δείχνει ότι δεν σε υπολογίζει καθόλου. Δεν υπολογίζει τίποτα απολύτως. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο για τέτοιες ιστορίες και καταστάσεις. Βγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε αυτά που έχουμε το γνωστό. Βγαίνει ο κύριος Γιαννούλης.
1: Έχουμε ΣΥΡΙΖΑ ακόμα.
0: Έχουμε.
1: Α, έχουμε.
0: Α, θα βγει ο Πολάκης πρόεδρος. Και πρέπει να βγει και πρέπει να μπει στη Βουλή ως
1: πρόεδρος.
0: Όλοι
1: θα στηρίξουμε εκεί.
0: Ναι,
1: όλοι θα στηρίξουμε.
0: Δεν ψηφίζουμε, αλλά στηρίζουμε.
1: Θα στηρίξουμε, σιγά.
0: Και βγαίνει ο κύριος Γιαννούλης και κάνει μια διαπίστωση.
1: Να.
0: Που δεν ξέρω, δεν το έχει νιώσει στο παρελθόν ή μέχρι τώρα. Πάντως τώρα ένιωσε την ανάγκη να μας το πει.
3: Δεν έχουμε την πολυτέλεια για μια νέα διάσπαση. Γιατί? Θα γελάνε και οι πέτρες μαζί μας με μια νέα διάσπαση. Ναι. Πολύ περισσότερο να θέσουμε τώρα ζήτημα εκλογής νέου αρχηγού.
0: Γελάνε οι πέτρες εδώ και χρόνια. Και κλαίνε κιόλας γιατί ήταν και κυβέρνηση. Τώρα ο Γιαννούλης κατάλαβε ότι θα γελάνε οι πέτρες. Αν γίνει νέα διάσπαση, μέχρι τώρα τι.
1: Ναι.
0: Αντιμετωπίζει σοβαρά ναι. κανείς το ΣΥΡΙΖΑ ως ναι. κόμμα.
1: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό σου λέει. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγο δεν θα είναι στις δημοσκοπήσεις.
0: Μα οριακά.
1: Το πάνε τώρα.
0: Αποκεκτημένοι.
1: Αποκεκτημένοι.
0: Και τώρα κατάλαβα.
1: Το Μουλού, Κουκουέ και τα Λουμού δεν τα βάζουν πια στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι οδεύει.
0: ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα ο Γιαννούλης αισθάνθηκε την ανάγκη να πει ότι θα γελάνε πέτρες. Τόσο καιρό τι κάνουν, έχει καταλάβει.
1: Μάλλον όχι. Δεν πάει στο εξωτερικό, δεν ξέρω.
0: Παίρνει κανείς σοβαρά, περιμένει κάτι από αυτό το κόμμα.
1: Δεν ξέρω και ποιος είναι τώρα. Λέει ο Γιαννούλης, είναι εκεί, δεν είναι. Τα λέει απ' έξω, τα λέει κριτικά, τα λέει από μέσα.
0: Τα λέει για να
1: τι
0: τα πει.
1: Ενώ την μπάλα κι εμείς.
0: Με τον απόδειο είναι στον Τσίπρα. Τους θέλει ο Τσίπρας, θα τους πάρει τελικά. Τους έχει ξεφτυλίσει όσο τίποτα άλλο. Τους πρώην συντρόφους που στηρίχθηκε για να έχει κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Και τον υπερασπίστηκαν όλοι αυτοί. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί υπερασπιζόντουσαν Τσίπρα. Και τώρα ο Τσίπρας του στείνει κατά μου.
1: Ξεκίνησε από τα θεωρία.
0: Καλά κάνει.
1: Καλά κάνει.
0: Εσχρό είναι, αλλά δεν μας απασχολεί να πρόσεχαν όλοι αυτοί. Να. Εσχρό είναι, ανήθικο εντελώς.
1: Με εσχρό μπλέξαν και αυτοί όμως.
0: Ναι, αλλά το ξέραν αυτό. Όταν είσαι εκεί, τι περιμένεις. Θα σου πει, αλλά σε καλοδέχομαι. Όχι, βέβαια. Πάει να κάνει νέα αρχή.
1: Να κάνει με την ομάδα του Χουλιαράκη και το Μαρατζίκη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ταιριαστό.
0: Και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή 2 Ιουλίου έχει μια ζέστη έξω. Για 3-2,5 λεπτά πόσο είναι, θα πάμε να κάνουμε μια γύρα εδώ στο Αιγαίο.

0: ψαρά. Μυτιλίνη, Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
1: Με τον ήλιο για ψαρά και βαρκάρι τον αφηγερίνο.
2: Σφάλμα του καπετάνι, δεν έλυσε το παλαμάρι.

0: πάνε.
1: Πες μου σ' αγαπώ για να βγω με μια βάρκα θαλασσιά.
2: Η βάρκα βάζει νερά.
1: Άστρο να σου βρω και σταυρό απ' τα δώδεκα νησιά.
2: Λυγόμαστε!
3: Ψυχραιμία ρε παιδιά! Παιδιά ψυχραιμία!

0: are beautiful. I love you. You are beautiful.
1: Πες μου σ' αγαπώ.
0: I love you.
1: Για να βγω με μια βάρκα θαλασσιά.
2: Πάμε στη θάλασσα.
1: Άστρο να σου βρω και σταυρό απ' τα δώδεκα νησιά.
2: Τα Μοσχονίσια, ο Αδιάβατος, το Παλιονίσι, το Δασκαλιό, ο Κάλαβλος.
1: Πες μου σ' αγαπώ για να βγω με μια βάρκα θαλασσιά.
3: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
1: Άστρο

0: Έπαθε Γιώργο, εδώ ο Μητσοτάκης. Έπαθε γαφ. Σε κάθε νησιά. Αυτά είναι ο Αδαμαντίδης από τα 80's, από τα παλιά.
1: Από τα ωραία.
0: Είναι αυτά που βάζουμε κάθε καλοκαίρι, έτσι επικαιροποιημένα ελαφρώς.
1: Βλέπω τώρα ότι η νεκρόσιμη ακολουθία του Λεβέντη είναι αύριο στην ώρα της εκπομπής. Ναι. Όσο όφιλε. Ναι.
0: Σωστό, οκ. Okay. Θα πάμε λίγο πίσω, στο 1961.
1: Α.
0: Θα σου πω, σαν σήμερα έγινε στο Φάληρο, στον υπόδρομο, ήταν ένα μαγαζί εκεί και έγινε το φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού του ΕΙΡ, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Πριν την τηλεόραση, ήταν ΕΙΡ. Εκεί λοιπόν το πρώτο βραβείο το πήρε ο Μίκης Θεοδωράκης. Το δεύτερο ο Μάνος Χατζηδάκης. Μια εποχή, μια κριτική επιτροπή την Ελένη.
1: Τέρατα.
0: Ναι.
1: Στις πρώτες θέσεις.
0: Ναι, με κριτική επιτροπή την Ελένη Βλάχου. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Με τραγούδι που τραγουδούσε η Μέρι Λίντα. Είναι ωραίο όλο αυτό σαν. Έχουμε ένα τρυπάνι, ακούγεται. Κάτι έργα κάνουν εδώ.
1: Ελπίζω όχι όπως τα πετράλαινα.
0: Θα φανεί.
1: Θα φανεί.
0: Αν
1: θα φανεί.
0: Ξαφνικά διακοπεί το σήμα, ξέρετε τι μπορεί να έχει γίνει.
1: Τουλάχιστον όχι μέχρι αύριο. Τελειώνουμε εμείς.
0: Πολύ καλός άνθρωπος.
1: Εντάξει, λέω.
0: Από αλληλεγγύη το πες αυτό τώρα. Έγινε για τους άλλους.
1: Τι άλλο τώρα. Παιδί μου, για το μάρι μου μόνο.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Να ασχολείσαι και λίγο και με τον εαυτό σου. Δηλαδή να κοιτάξει τον Αποστόλη.
1: Γιατί φοβάμαι.
0: Γιατί όλο με τους άλλους, με τους άλλους.
1: Φοβάμαι, δεν θα βρεθεί στο μπαλκόνι κάποιο να πει Αποστόλη πίδα. Θα σε πιάσω.
0: Ποιο θα πει σε σένα.
1: Αυτό, γι' αυτό λέω.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε ωραία ντοκουμέντα γύρω από αυτό, γιατί θα πάμε και σε αυτήν την εποχή, το 1961.
2: Τον Οκτώβριο του 1960 πρότεινε σε μένα ο Σπιωμήλιος να πάρω μέρος στο τρίτο φεστιβάλ Αθηνών. Ο Χατζηδάκης είχε πει ότι εγώ παρετούμε, ώστε εσύ να πάρει. Εγώ δεν θέλω να πάρω δεύτερο βραβείο, λέει ο Χατζηδάκης. Επομένως, επειδή πρέπει να το πάρεις εσύ, εγώ θα αποσυρθώ. Και εγώ, επειδή έχω σίγουρο πλέον το βραβείο, λόγω του ότι δεν θα γίνει καν διαγωνισμό, δεν θα φύγει, λέω τι να στείλω. Είχα τον Καημό, είχα το Παράπονο, είχα το Ροδόσταμο, είχαν πολύ ωραία τραγούδια. Λέω, είχα και ένα τραγούδι που το λέγανε Απαγωγή. Και στέλνω αυτό.
0: Λοιπόν, εδώ είναι ο Μίκης Θεοδωράκης που λέει ότι σε συνεννόησε κάπως, επειδή στα δύο προηγούμενα είχε πάρει ο Χατζηδάκης το βραβείο. Είπε ότι σε αυτό το τρίτο δεν θα έρθω, λέει ο Χατζηδάκης, πήγαινε εσύ και θα το πάρεις εσύ το. Άκου τώρα, Χατζηδάκης Θεοδωράκης το 61 για ένα διαγωνισμό ελαφρού τραγουδιού.
1: Τα στείνανε.
0: Και λέει εδώ ο Θεοδωράκης, ναι, είχα τον Καημό, είχα το Ροδόσταμο, τραγουδάρες.
1: Τραγουδάρες, θα νικήσω, δεν
0: ποιο να πάω τώρα με όλα αυτά, πρέπει να διαλέξω από το σωρό για να πάω στο. Όμως πέρασαν οι ημέρες και ο Χατζηδάκης μετάνιωσε. Και πήγε και ο Χατζηδάκης στο διαγωνισμό.
2: Χνάει ο Μάνος την υπόσχεσή του στο Σπυρομήλιο και παίρνει και αυτός μέρος στο διαγωνισμό με δύο τραγούδια. Άλλαξε η επιτροπή. Η επιτροπή έγινε καθαρά χατζηδακική. Ήταν η πρόεδρος η Ελένη Βλάχου, γυναίκα του Πατσιφάη, γυναίκα του Σολομπού. Εγώ μαθαίνω λοιπόν στο μεταξύ ότι ο Χατζηδάκης όχι μόνο είναι σίγουρος ότι θα πάρει το πρώτο βραβείο, αλλά είναι τόσο σίγουρος ώστε με μια δική του εταιρεία έχει κυκλοφορήσει τα δύο τραγούδια αυτά στο Βέλγιο, έτοιμα να τα φέρει στην Ελλάδα και με την ένδειξη
1: πρώτο
2: βραβείο του τρίτου φεστιβάλ. Μου το είπαν αυτό. Στο μεταξύ προτείνω τον Πυθικότσι να τραγουδήσει, ο οποίος αυτός και μόνο μπορούσε να βοηθήσει να πάρω το πρώτο βραβείο, γιατί ήταν ο νούμερο ένα τότε. Και έχει την επιτροπή και το απαγορεύει. Και λέει, όχι ο Πυθικότσι, διότι ο Πυθικότσι είναι λαϊκός. Εμείς θέλουμε ελαφρό. Και λένε την Λίντα. Το όπλο μου πλέον από εδώ και πέρα είναι βασικά η ενορχίστρωση. Και δική μου διεύθυνση.
1: Καλά όπλα τα λες.
0: Είναι ωραίο όλο αυτό το παρασκήνιο. Γιατί ο Χατζηδάκης μετάνιος, τώρα γιατί μετάνιος δεν ξέρουμε, και πάει με δύο τραγούδια.
1: Ναι.
0: Όχι με ένα που
1: θέλει. Όλοι και αυτό.
0: Ενώ του είχε πει θα το πάρεις εσύ Μίκη.
1: Ναι.
0: Και πήγε δύο για να
1: αυξήσεις πιθανότητες.
0: Πήρε τη δεύτερη θέση ο Χατζηδάκης σε αυτό το διαγωνισμό με το κουρασμένο παλικάρι, να είναι μουσχουρή.
1: Ναι.
0: Τα αέρατα όλοι εντωμεταξύ.
1: Το άλλο αλλά,
0: δεν ξέρω ποιο ήταν. Το άλλο ξέρουμε μόνο το δεύτερο βραβείο. Δεν ξέρουμε τα πάντα που γίνανε και ότι υπάρχει από ντοκουμέντα και μάλιστα για το συγκεκριμένο υπάρχουν και ηχητικά ντοκουμέντα. Θα τα ακούσουμε εδώ γιατί έχουμε και άλλα ηχητικά. Αλλά είναι ωραίο όλο αυτό. Περιγράφει την επιτροπή. Ελένη Βλάχου της Καθημερινής,
1: ναι,
0: πρόεδρος εκεί. Ήταν και λίγο κυριλαίο όλο αυτό, γιατί ήταν ελαφρού τραγουδιού. Δεν ήταν. Είχαν και, είχε και γεύμα, είχε και ποτήρια. Σε μια Ελλάδα που η μισή ήταν σε εξορίες, η άλλη μισή ήταν στην ξενιτιά. Συνέχιζε η κοσμική Αθήνα με κάποιο τρόπο,
1: λειτουργούσε.
0: Με κάποιο τρόπο λειτουργούσε, ζούσε, προσπαθούσε να βρει πατημασιές. Καραμαλής κυβερνούσε τότε, ναι. Ο πρώτος Καραμαλής Αθανάρχης το 61. Είμαστε στην πρώτη δημιουργική εφταετία.
1: Λίγο πριν τη Χούντα.
0: Ναι. Υπήρχε ένα παρακράτος πολύ ισχυρό, μια βασιλιά είχαμε, η Φρυδερή, και όλοι αυτοί κανόνισαν τα πράγματα, ο πρέσβη.
1: Γι' αυτό είχαμε και την κοινωνική ζωή να σε λειτουργεί. Ναι, γιατί ναι, η βασιλιά της έπρεπε να φοράει και τα πλουμιστά κάπου.
0: Και συνεχίζει η διήγηση.
2: Είχαν φάει πια αυτοί, πέρασε το στάδιο της ευθυμίας, κατάλαβες, και άρχισε η χώνεψη. Όλη η αριστοκρατία, οι οποίοι εμένα με βλέπαν τώρα, είχαν αρχίσει και το ξέρεις, τα αριστερά κλπ. Ήμουν ο κόκκινος διάβολος. Λοιπόν, έρχεται ο Αγγελόπουλος του Φυσαυρού και έχουν ψηφίσει, λέει, η Επιτροπή. Είναι όλοι του Χαλιδάκη και το έχουν δώσει το βραβείο. Λέω, με είδαν να διευθύνω. Ακούσανε τη Λίντα. Τώρα θα δείσουν. Και εισβάλλω εγώ μέσα. Η Λίντα ένα άσπρο φόρεμα. Αυτοί ήταν στο μετέχνιο να κινηθούν, ξέρει, γιατί είχαν φάει πια κλπ. Και τους πήραν στον ύπνο.
3: Η απαγωγή. Στίχη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Ενορχήστρωσης και διεύθυνσης Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά η Μέρι Λίντα.

0: Αυτή είναι η κανονική εκτέλεση. Από εκείνη τη βραδιά. Ακούσαμε και την παρουσιάστρια. Και ακούμε και τον Μίκη Θοδωράκη, γιατί το είχαν βγάλει το Χατζηδάκη. Και λέει: δεν με είδαν να διευθύνω, δεν είδαν τη Μερλίντα. Ναι. Επέμενε η αυτοπεποίθηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σύμφωνα,
1: έρχεται.
0: Σαρώνει και συνεχίζουμε με τη διήγηση του Μίκη Θοδωράκη.
2: Και θυμάμαι λοιπόν, μου λέει η Λίντα, ότι όταν έκανε το πρώτο ακόρτα, σηκώθηκαν πάνω αυτοί.
0: Πετάχτηκε.
2: Από το λίθαργο. Παμ, όλοι αυτοί. Άρχισε μια Λίντα να κελαϊδάει πραγματικά. Και μόλις τελειώσα αυτή πλέον, επειδή είχαν βαρεθεί πλέον, είχαν ακούσει 20 έργα, είχαν φάει τον Αγλέουρη και λοιπά, ξυπνήσανε και τους άρεσε. Και χειροκροτήσανε έδωσε ο

0: Αυτό το τραγούδι παρουσιάστηκε. Εδώ είναι η εκτέλεση από, από το δίσκο, από την ηχογράφηση. Παρουσιάστηκε εκεί. Όλοι αυτοί λοιπόν, επί δεκαετίες και κυρίως αυτή τη δεκαετία, είχαν τη χαρά να ακούνε για πρώτη φορά σε τέτοια γεγονότα ή σε συναυλίες τραγούδια πρωτότυπα. Αυτά που εμείς εκ των υστέρων τα μάθαμε από ραδιόφωνα, από. Ναι. Ήταν μπροστά εκεί. Δηλαδή πρωτάκουσαν την απαγωγή. Όσοι ήταν εκείνη την. Ήταν ο Χατζηδάκης με τη Μούσχουρη, το παλικάρι. Ο Θοδωράκης που διεύθυνε με τα λευκά τη Μερλίντα την απαγωγή, με τον Παπαμπούπα που περιγράφει. Ναι. Μια άλλη Ελλάδα. Ένας άλλος τρόπος μετάδοσης της μουσικής, γνώσης.
1: Πιο ουσιαστικό τρόπο.
0: Ήταν όλα μπροστά. Live.
1: Όλα μπροστά, τα βίωνε στο πετσί.
0: Η ορχήστρα εκεί
1: δεν
0: τα ακούσαμε.
1: Δεν έκανε scroll στο επόμενο.
0: Όχι, ναι, ήταν αλλιώς.
1: Ήταν αλλιώς, είχε μια ουσία άλλη.
0: Προχωράει η ζωή και ο άνθρωπος.
1: Ναι. Τεχνολογία, ναι, αλλά χάνονται και.
0: Ήταν πιο ουσιαστικά.
1: Χάνονται και αυτά που νιώθει ο άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Θα κλείσουμε με το τραγούδι ολόκληρο, αλλά από το Μίκη Θοδωράκη, όχι από τη Μερλίντα. Είναι μια σπάνια ηχογράφηση. Με αυτό σας αποχαιρετάμε. Αύριο τα υπόλοιπα.
1: Γεια χαρά.

0: Nikki, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια λευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το Παγκοσμίου Φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Ντανίλο Πλέσο, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στίγμα.

0: Στίγμα.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς, 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Beach Bar στο Τσιλιβή παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως συντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύφεις τα δάχτυλά σου.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26 950 25 798.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη η εμπιστοσύνη σας.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας.
2: Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
10: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
11: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
10: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
11: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
10: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
11: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
10: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
12: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
10: Ας το πάνω μας.
13: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Nikki, wait. I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
0: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου οι Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Στιγμή.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί μου.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
8: Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις!

πάντα επίκαιρος. Ο Μάικλ Τζάκσον. Ακόμα βέβαια διασκευή. Όχι διασκευή, Weezer. Καλησπέρα. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 6:30, ζωντανά στο στίγμα, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, η Μαρία Πουλιές.

0: was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950-25798.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
8: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

και αν έχετε βερεθεί τα επίγεια ταξίδια, έρχεται ανακοίνωση. Η NASA αναζητά εθελοντές που θα συμμετέχουν σε ένα πρωτοποριακό προσομοιωμένο ταξίδι, κατά το οποίο θα ζήσουν για έναν ολόκληρο χρόνο σε συνθήκες απομόνωσης, αναπαραστώντας ένα μελλοντικό ταξίδι στη Σελήνη και τον Άρη αντίστοιχα. Η αποστολή θα λάβει χώρα

Και πριν δηλώσετε συμμετοχή, να ξέρετε ότι θα εργάζεστε σε περιορισμένο και απομονωμένο περιβάλλον, προσομοιώνοντας τόσο το διαπλανητικό ταξίδι, όσο και τις επιχειρήσεις στην επιφάνεια ενός άλλου ουράνιου σώματος, πραγματοποιώντας

Μια στρατιωτική υπηρεσία μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη ως ισοδύναμη επαγγελματική εμπειρία. Η συνολική διάρκεια της δέσμευσης για αυτό το ταξίδι στην NASA θα είναι περίπου 14 μήνες. Εντάξει, είναι πολύ. Όμως αρχίζουν αιτήσεις και έχει ενδιαφέρον, γιατί θα πάμε και σε άλλους πλανήτες και θα αρχίσουν τα ταξιδάκια κανονικά.

Έρχεται μια τεχνολογία από την Ιαπωνία για το έξυπνο ανδρικό εσώρουχο, το οποίο δεν ανοίγει με κουμπί ή φερμουάρ ή καλή διάθεση, αλλά μόνο με ένα συγκεκριμένο δακτυλικό αποτύπωμα που έχει αποτυπωθεί. Με λίγα λόγια, και κάποτε που η εμπιστοσύνη ήταν θέμα συζήτηση, τώρα έχει γίνει η βιομετρική ταυτοποίηση. Το προϊόν, δηλαδή το ανδρικό εσώρουχο, που ανοίγει μόνο με το δακτυλικό αποτύπωμα του ή της συντρόφου, αφήνει όλους τους άλλους εκτός συστήματος, έχει γίνει viral, έχει διχάσει το διαδίκτυο. Εμείς δεχόμαστε μια αστεία υπενθύμηση ότι δεν χρειάζεται password για πίστη, αγάπη, έρωτα. Αν λοιπόν βρεθείτε σε εσώρουχο που δεν ανοίγει, μάλλον δεν είσαστε εσείς αυτοί που πρέπει να το ανοίξει.

Το ερώτημα που βασάνιζε γενιές ανθρώπων, πρώτα η κότα ή πρώτα το αυγό, βρήκε επιτέλους απάντηση. Ήρθε η επιστήμη, η σύγχρονη αυτή η σωστή, και έχει πλέον μια αρκετά πιστική απάντηση. Δεν πρόκειται για θεωρία ή εικασία, αλλά για συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από μοριακή βιολογία. Λοιπόν, και πάμε. Οι ερευνητές από την επιστήμια του Selfie και του Workweek μελέτησαν και είδαν ότι το κέλυφος του αυγού έχει μία πρωτεΐνη, την OC17, όπου βρίσκεται αποκλειστικά στον οργανισμό της κότας και αποτελεί το βασικό στοιχείο για τη δημιουργία του κελίφους. Είναι μια διαδικασία που το ανθρακικό ασβέστιο σχηματίζεται με κάποιο τρόπο το κέλυφος. Είναι ανθεκτικό, εύθραστο, ώστε ο νοσός να μπορεί να μην αργότερα να το σπάσει. Άρα λοιπόν, ναι, η κότα ήρθε πρώτη, γιατί η πρωτεΐνη αυτή, η OC17, παράγεται μόνο από τον οργανισμό της κότας. Και το πρώτο αυγό, κότας, χρειάστηκε να δημιουργηθεί μέσα σε μια κότα. Η απάντηση λοιπόν είναι ναι, τέλος. Μην το ψάχνετε, αλλά έχουμε νικητή. Έχουμε νικητή, τη μοριακή βιολογία.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
8: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Κρατήστε τα ονόματα, γιατί κάπου θα τα δούμε αυτές τις μέρες. Η 33χρονη Άντζελα Νικολάου, ελληνικότατο όνομα. Και ο 32χρονος Βάνια Μπέρκους άνοιξαν ένα πανό που έγραφε: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη». Αυτό ήταν το μήνυμα του πανό, όπου είναι μια ελαφρόστροπεποιημένη εκδοχή ενός αποσπάσματος που είχε πει ο Βρετανός πολιτικός του 19ου αιώνα, William Gladstone. Αυτό λοιπόν το ζευγάρι αποφάσισε να δεσμευτεί για πάντα και για την αγάπη του στην κεραία του αρανοξύστη Empire State Building στη Νέα Υόρκη και να αραβωνιαστεί. Έχουν γίνει viral. Η πρόταση εννοείται έγινε δεκτή. Παρέμειναν στον κορυφή του ουρανοξύστη περίπου 30 λεπτά.

Γιώργης για το πώς έγινε αυτή η εισβολή για την πρόταση γάμου στην κορυφή και στην κεραία, το Empire State. Η 30χρονη φορούσε μια μαύρη μάσκα γάτας και στο Instagram έδειξε και το δαχτυλί των αραβώνων της. Εντάξει. Θέλαν να γίνουν viral. Απλά νομίζω ότι πρέπει να είναι Ελληνίδα. Άντζελα Νικολάου και να είναι Νεοϋορκέζα.

μικρόφωνο και μουσική ζωντανά μέχρι και τις 8. Και αν θέλετε πρόταση γάμου σε κεραίες, εμάς είναι στο σκοπό.

Και επειδή η κάθε σκουπιδιό είναι φίσκα, ξεχυλίζω. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει και στα Χανιά. Έτσι λοιπόν, κάποιος πολίτης αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Και άφησε λοιπόν ένα επικό σημείωμα κολλημένο πάνω στον κάθοπο ρημάτων στα Χανιά. Το οποίο το σημείωμα έλεγε: όποιος πετάει σκουπίδι έξω από τον κάδο, να αλλάξει πόλη και να πάει στο δημοτικό. Να ξαναπάει στο δημοτικό. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μήνυμα προς κάθε ασυνείδητο, προκειμένου να συνετίσει για τη σωστή ρήψη σκουπιδιών στους κάδους, όταν φυσικά η κάδη είναι ελεύθερη. Στα Χανιά λοιπόν γράψανε: όποιος πετάει σκουπίδια από τον κάδο, να αλλάξει πόλη και να ξαναπάει δημοτικό. Εδώ είναι Χανιά. Εμείς εδώ στη Ζάκυνθο δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Εγώ ειδικά δεν βγάζω εκεί, γιατί αν ανοίξω το στόμα μου. Όχι, όχι, κύχ.

Και πάμε σε κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο. Παρότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πλέον μέρος καθημερινότητας για εκατομμύρια ανθρώπους, φαίνεται πως υπάρχει ένας τομέας όπου περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να δώσουν πρωταγωνιστικό ρόλο, και αυτό είναι ερωτικές σχέσεις. Σε έρευνα που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε άτομα ηλικίας 18-39 ετών, αν και σχεδόν οι 3 στους 4 δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν καθημερινά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για πρακτικές ανάγκες, όπως η οργάνωση πληροφοριών, επιλύση προβλημάτων, η στάση τους αλλάζει όταν πρόκειται για τον έρωτα. Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες θεωρούν αρνητική τη χρήση της AI σε ρομαντικά ζητήματα. Ιδιαίτερα οι γυναίκες δήλωσαν, πάνω από τις μισές, ότι δεν θα έβγαιναν ραντεβού με κάποιον που χρησιμοποιεί συστηματικά εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ως ψηφιακό σύντροφο, θεωρώντας το σημαντικό αρνητικό στοιχείο. Όταν χρειάζονται συμβουλές για τις σχέσεις τους, οι περισσότεροι εξακολουθούν να προτιμούν ανθρώπους που εμπιστεύονται, και 6 στους 10 εμπιστεύονται τους φίλους τους, ενώ συχνά ζητούν και τη γνώμη της οικογένειας. Υπέροχο είναι αυτό. Γιατί αν φτάσουμε στο σημείο να ζητάμε βοήθεια της AI για τις σχέσεις, το χάσαμε το παιχνίδι. Με άλλα λόγια λοιπόν, οι νέοι φαίνεται να θέλουν την AI ως βοηθό, αλλά όχι ως αντικαταστά της ανθρώπινης επαφής. Είναι το πιο αισιόδοξο και ανθρώπινο μπορούμε να πούμε για σήμερα. Ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει το dating πιο εύκολο, όχι όμως να αναλάβει το ρόλο των συναισθημάτων

0: Νίκη, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service. Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση. Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου. Απευθύνσου στον ειδικό. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα. Απολύμανση λεκάνης. Έντομο απόθυση. Αρωματισμός χώρο. Απεντόμωση μειοκτονία. Προϊόντα και συσκευές χάς. Εντομοπαγίδες. Hygiene Service με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς. Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean. Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600. Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου. Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλείς.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891. Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
0: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores, ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις συγκλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
0: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
0: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Ενώ είναι τα φράγκες το μυστικό, τι θα γίνει με το γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce? Έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές στην πόλη της Νέας Υόρκης. Υποτίθεται ότι η μεγάλη γιορτή του γάμου τους ξεκινάει από σήμερα στις 6. Και θα κρατήσει μέχρι τις 2. Όχι από σήμερα, είναι σήμερα. Γιατί η αξιωματούχη της πόρης επιβεβαίωσε στο BBC ότι κάποιος υπέβαλε αίτηση για άδεια κλεισίματος στον δρόμο κοντά στο στάδιο για το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου. Και η άδεια κατατέθηκε από σήμερα 2 έως 4. Επίσης, οι New York Times λένε ότι διάφοροι φίλοι του Kelce έχουν κλείσει δωμάτια σε ξενοδοχεία της περιοχής. Συνεργεία έχουν θεαθεί να ξεφορτώνουν διάφορα φυλώματα, τρόφιμα, ανάμεσα και αστακού. Το ζευγάρι όμως δεν λέει τίποτα. Η διοξείωση υποτίθεται ξεκινάει από σήμερα στις 6.30 έως τις 2 τα ξημερώματα, ώρα Αμερικής. Και οι καλεσμένοι θα εισέρχονται από μια ειδική VIP περιοχή καλυμμένη με τέντα, ενώ η ασφάλεια να μένει περίπου 500 οχήματα. Για να δούμε, θα παντρευτούν? Οι άλλοι πήγανε στο Empire State πάνω ψηλά και άλλοι στα γήπεδα. Πολύ έρωτα στη Νέα Υόρκη.

και ευχάριστη είδηση της μέρας. Για το παρακολουθούσα. Είναι το βίντεο από το θαύμα στη Βενεζουέλα. Ο άνδρας τελικά αυτός που ήταν 8 μέρες σταμένος κατά τα ερείπια, βγήκε ζωντανός.

και όπου για να σωθεί συμμετείχαν τοπική και διεθνά σωστικά συνεργεία. Ο εντοπισμός έγινε με χρήση ειδικής κάμερας, έρευνας.

και βιταμινάς. Και η γυναίκα του είπε ότι κρατήθηκε σαν ήρωας και τα παιδιά του περιμένουν στο σπίτι. Τι ωραία, από τα ωραία θαύματα που στέλνουν όλα. Και καλή τύχη, η επιστήμη και φυσικά οι άνθρωποι που προσπάθησαν και δεν τα παράτησαν.

Σας εύχομαι ένα δροσερό, ωραίο πουσουκού, όσο γίνεται. Πολλές στιγμές με φίλους, με ωραίες μουσικές πάνω απ' όλα. Η συνέστηση και η υπομονή. Να μην βιάζεστε στο δρόμο. Να υπάρχει ψυχραιμία. Και αν υπάρχει καθυστέρηση και κάπου τυλιάρισμα, δεν είστε και στην Ποσειδόνο. Χαλαρά. Από τη Μαρία Πουλιές που ήταν ζωντανά στο μικρόφωνο και στην υπολογιστή μουσικής. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Stigma Radio. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

να παίρνει κανείς ρίσκο στη ζωή του δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό. Ρίσκει τόλο, όπως λέει και ο Μπρούνο Μάρς στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Έλενα Χαβλεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και η κολομβιανή τραγουδίστρια Σαλίνα Καρολίνα Τζιράλντο Ναβάρο, γνωστή επαγγελματικά ως Κάρολ Τζι. Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Τι ωραία μέρα να έχει κανείς γενέθλια. Η Κάρολ Τζι έκλεισε τα 35.

Ο Κολομβιανός τραγουδιστής Μαλούμα μαζί με την Κάνι Γκαρσία από το Πουέρτο Ρίκο και πίσω στο χρόνο 1983. Bonnie Tyler, που το θυμηθήκαμε, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Ράντι Νιούμαν, χρησιμοποιήθηκε στην δεύτερη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς Monk. It's a jungle out there. Ζούγκλα είναι εκεί έξω, ζούγκλα. Στα αεραστεχνικά ραδιόφωνα της δεκαετίας του 80 πεζόταν κατά κόρον αυτό. Ας το θυμηθούμε παρέα.

0: το μεταξύ, η Bonnie Tyler αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την υγεία της εδώ και μερικούς μήνες. Πρόσφατα ξύπνησε από το τεχνητό κόμμα και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να ξεπεράσει τα προβλήματα που την ταλαιπωρούν τον τελευταίο καιρό και να αναρρώσει πλήρως. Πάμε σε συνεργασία του Σάγκη με τον Sting σε ένα άκρος καλοκαιρινό και ταξιδιάρικο κομμάτι, τη La Morning.
1: It's come to think all. We have dropped them on the IT New Orleans.

Συνεργασία Σάγκη με Sting, περσινή ήταν η συνεργασία αυτή. Το είχαμε λιώσει πέρσι το καλοκαίρι το τραγούδι αυτό. Και η Lady Gaga ετοιμάζεται για γάμο, αυτό δήλωσε στην εκπομπή του Bruno Mars. Πλησιάζει ο γάμος με τον αγαπημένο της, τον Μάικλ Πολάνσκι. Η Lady Gaga είχε εμφανιστεί πέρσι στην τεράστια παραλία της Βραζιλίας, στην Copacabana, μπροστά σε 2,5 εκατομμύρια θεατές. Στις 3 Μαΐου έγινε αυτό, πέρσι το 25. Φέτος η Σακίρα ακριβώς στην ίδια παραλία. Αυτά είναι.

Lady Gaga και This Is, ένα από τα κομμάτια που περιέχονται στο άλμπουμ της, το Mayhem. Νομίζω πως όλα τα τραγούδια έχουν γνωρίσει επιτυχία τελικά. Μεγάλο αστέρι η Lady Gaga. Και αφού αναφερθήκαμε προηγουμένως στη Σακύρα, έτσι θα πάμε σε διάλειμμα. Σακύρα και Σολτέρα, ένα τραγούδι που μιλά για την ανεξαρτησία των γυναικών. Εμείς πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις. I love you.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798. Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
4: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Lana Del Rey, καινούριο single που ακούγεται στο video game του James Bond 007 με τίτλο First Light. Το video game κυκλοφόρησε στις 27 Μαΐου, το τραγούδι είναι υπέροχο και ξεκίνησε αυτό το μισάωρο. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας και επιστροφή, η φετινή επιστροφή των BTS με νέο άλμπουμ Arirang. Αυτή τη

Το ακούσαμε παρέα και το απολαύσαμε αυτό το τραγούδι. Και να μια πάρα πολύ καλή ιδέα για να διώξετε οτιδήποτε από κακή ενέργεια υπάρχει στο σπίτι. Κάπου σε κάποια γωνία ένα ποτηράκι νερό με ξύδι και αλάτι. Αυτός ο συνδυασμός παγιδεύει την αρνητική ενέργεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δοκιμάστε το, δεν χάνετε κάτι.

Και από τις ποιοτικές φωνές μας έρχεται αυτή τη φορά από Αγγλία, Σέκου Σίλα. Από τα 16 έγινε γνωστός ανεβάζοντας διασκευές στο TikTok και στο SoundCloud. Και έτσι πολύ νωρίς υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο. Σέκου Σίλα.

Μπορείτε να φανταστείτε τι ακριβώς γίνεται στο δωμάτιο του Τρόι Σίβαν? Είναι και ωραίο παιδί. Τα αφήνουμε τα υπόλοιπα στη φαντασία σας και πάμε πίσω στο χρόνο και σε ένα τραγούδι που θα παίξει τώρα, ένα τραγούδι που είχε απαγορευτεί να μεταδίδεται τότε από τα ραδιόφωνα όταν πρωτοκυκλοφόρησε λόγω των προκλητικών του στίχων. Το τραγούδι ωστόσο έγινε πασίγνωστο, έφτασε μάλιστα στο νούμερο 5 των Βρετανικών charts και στο νούμερο 1 του Hot 100 του Billboard. Αυτό συνέβη στις 13 Νοεμβρίου του 1976. Μιλάμε για ένα τραγούδι ιστορικό, όπου ο Ρόντε Στιούαρτ εμπνεύστηκε στη μέση της νύχτας, γράφοντας το αρχικά σε ένα σημειωματάριο και ολοκληρώνοντάς το την επόμενη μέρα. Tonight's the night.

Δεν ξέρω, προσέξατε τους στίχους? Για εκείνη την εποχή ήταν αρκετά προκλητική. Βέβαια, αν το τραγούδι το είχε ηχογραφήσει στις μέρες μας, δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα, καθώς οι εποχές έχουν αλλάξει. Πολύ ωραία διασκευή αυτή από τον Μέγερ Χόθορν, βασισμένη σε ένα παλιό τραγούδι των Festivals από το 1967, You've Got the Making of a Lover. Πηγαίνουμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Nikki, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Το Παγκοσμίου Φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Stigma Radio.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι
1: κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Elizabeth Taylor, το τραγούδι της Taylor Swift που ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας με τη ζωή της Elizabeth Taylor και τις συνέπειες της φήμης κάποιου ανθρώπου στην ερωτική του ζωή. Το τραγούδι γνώρισε τεράστια επιτυχία στην Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Νέα Ζηλανδία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης έχει γίνει πλατινένιο στην Αυστραλία. Το συγκλάκι κυκλοφόρησε και σε βινήλιο 45, 7 ίντσο δηλαδή, στις 18 Απριλίου στο πλαίσιο της ημέρας Δισκοπολίων 2026. Ήταν σάι για τη συνέχεια.

Εδώ κολλάει αυτό που λέμε ο παλιός είναι αλλιώς. Και ο Μάικλ Μακδόναλντ αλλά και ο Κένι Λόγκινς είναι παλιές καραβάνες. Και δάσκαλοι για τον Τσάρλι Πουθ. Οι τρεις τους συνεργάστηκαν σε αυτό το πολύ μελωδικό τραγούδι που μας θυμίσε και πολλά από τα παλιά. Και το καλοκαίρι βρίσκεται στο πικ του. Εσείς ετοιμάζεστε για διακοπές αν δεν έχετε πάει ακόμα. Θα σας πούμε λοιπόν ένα tip για να πιάνουν τα πράγματα λιγότερο χώρο στη βαλίτσα σας. Πριν βάλετε τα ρούχα στη βαλίτσα, το τοποθετείτε πρώτα σε πλαστικές σακούλες αποθήκευσης, σαν αυτές που πιάνουν λιγότερο χώρο, αφού ρουφήξετε τον αέρα με την ηλεκτρική σκούπα. Βάζετε λοιπόν τα ρούχα σε τέτοιες σακούλες και γύρω-γύρω βάζετε τα αντικείμενα σε κοινές πλαστικές σακούλες και γράφετε πάνω τι περιέχει κάθε μία. Στη μέση λοιπόν ο σάκος αποθήκευσης με τα ρούχα, γύρω-γύρω τα μικροαντικείμενα σε πλαστικές σακούλες, σε νάιλο σακούλες. Και με αυτόν τον τρόπο δεν χάνετε τίποτα, βρίσκετε τα πάντα πανεύκολα. Εμείς πάντως θα το εφαρμόσουμε σίγουρα αυτό όταν πάμε διακοπές. Spiller από τη δεκαετία του 2000 μαζί με την Sophie Ellis Bextor στα φωνητικά. Groove Jam.

Ο Γάλλος μουσικός και παραγωγός Σεμπάστιαν Τελιέ, εδώ μαζί με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Σλάι Τερ και φυσικά το κιθαράκι του Νάιλ Ρότζερς, The Leapy, από την παρέα. Και πάμε σε διάλειμμα με ένα flashback. 1977, μεγάλη επιτυχία και εδώ στη χώρα μας, από τον Γάλλο παραγωγό Σερόν, Supernatural. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: θέματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε.

0: Havana Bahia Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

The One of the Got Away. Και τι πέρι, νομίζω όμως το κομμάτι μπορεί να γνωρίζει επιτυχία αυτό τον καιρό, αλλά πρέπει να είναι παλιό, έτσι. Καλά, δεν θυμάμαι. Από την προηγούμενη δεκαετία πρέπει να είναι. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack@gr για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, είμαστε εκεί. Και το μεγαλύτερο κουρασγερόπλοιο στον κόσμο, χωρητικότητας 80.000 ατόμων, πρόκειται να κατασκευαστεί. Και αν κατασκευαστεί κάτι τέτοιο, θα είναι το μεγαλύτερο κουρασγερόπλοιο ever, το Freedom Ship. Τα χρήματα που θα δαπανηθούν θα ξεπεράσουν τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το κρουαζιερόπλοιο θα διαθέτει κατοικίες για περίπου 50.000 κατοίκους, θα διαθέτει και χώρους φιλοξενίας για επισκέπτες, περισσότερους από 10.000 επισκέπτες, σχολεία, πάρκα, κέντρα διασκέδασης, καθώς και ένα διόροφο πολυχώρο γαστρονομίας. Προβλέπεται ότι το Freedom Ship θα κινείται με πυρηνική ενέργεια. Εκτιμάται ότι θα κάνει το γύρο του κόσμου περίπου κάθε 2-3 χρόνια. Αυτό δεν θα είναι πλοίο, δεν θα είναι Freedom Ship. Θα είναι μια πλωτή πόλη που θα χωρά 80.000 κατοίκους και 10.000 επισκέπτες. Ολόκληρη πόλη λοιπόν, πλωτή. Ωραία εμπειρία πάντως, να τη ζήσει κανείς, αλλά και τρομακτική συνάμα.

Ένα από τα singles που ξαναμπήκαν στα charts χάρη στην ταινία του αξέχαστου Michael Jackson με τίτλο Michael. Όσοι δεν την είδατε τον Απρίλιο και τον Μάιο, να τη δείτε τώρα στα θερινά σινεμά. Παίζετε Billie Jean, τι υπέροχο. Καλά, όλο το άλμπουμ άξιζε. Από τα καλύτερα του Michael Jackson, από τα καλύτερα προσωπικά άλμπουμ του, από το 1983, αν θυμάμαι καλά. Και Αρτέμας Διαμαντή, σίγουρα χειρίζες και από Κύπρο, Βρετανός. I kinda like how you know just how beautiful you are. Αρτέμας.

Αυτό είναι το καινούργιο από την Blondies. Πολύ καλοκαιρινό. Μαζί της ο πολυτάλαντος συνθέτης και παραγωγός, αλλά και τραγουδιστής Curtis Wells. Lovers on the Dance Floor. Και από μέρα σε μέρα κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ της Madonna, Confessions 2, αποτελώντας τη συνέχεια του Confessions on the Dance Floor, που είχε κυκλοφορήσει πριν από 20 χρόνια περίπου. Με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο προμοτάρει ήδη η Madonna το νέο της άλμπουμ, που περιμένουμε αγωνίως. Love Sensation.

Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει, αλλά η Μαντόνα είναι μοναδική στο να βγάζει από μέσα μας όποια θετική ενέργεια υπάρχει.

Από άκρη σ' άκρη ακούγονται τα νέα hits της Madonna και σας αφήνω με την εκρηκτική συνεργασία του The Avener με την τραγουδίστρια της House, Ultra Nate. Τι θυμάστε την Ultra Nate? Από τη δεκαετία του 2000 είχε βγάλει κάποια singles που είχαν πάει όλα στο top 10 στα dance charts των Ηνωμένων Πολιτειών. Καινούριο αυτό, Starlight, θα είναι ο μουσικός μας επίλογος για σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Dima.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Ιστόρι 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το Ιστόρι 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Το παγκοσμίο φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέτ, ο Carl Craig, ο Ντανίλο Πλέσοου, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
0: Στίγμα.

0: Radio. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
1: Το Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
2: Ωραίο πόνσο.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια λευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: I love you.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
7: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.

0: Όχι.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Το Παγκοσμίου Φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
0: Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

sanctified be thy holy name, vilified, crucified,

0: Nikki, wait.
1: I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς, 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: Το Παγκοσμίου Φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Στίγμα Radio.